0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Μου φέρει η Μαρία, με υποδέχτηκε με σπανακόπιτο από τη μαμά της.
2: Ελπίζω να μην ακούει η μαμά μου τώρα.
1: Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί.
2: Γιατί μου την έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα και χθες την ανακαλύπτω, αλλά. Τη δοκίμασα χθες.
1: Πώς με νοιάζει να ακούει η μαμά σου τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Θα βγει και θα
1: βγει. Όταν στην προηγούμενη εβδομάδα τι είναι, επειδή.
2: Περίμενε, πότε είχα πάει να του δω, ρε παιδάκι.
1: Θέλω να πω ότι επειδή τρως λιγμένα, αποθηκεύει τα τρόφιμα όπου να είναι.
2: Τρίτη να ήταν, ναι, ήταν Τρίτη σίγουρα.
1: Πριν μια εβδομάδα δηλαδή.
2: Δεν παθαίνει τίποτα η σπανακόπιτα.
1: Πού την είχες,
2: έξω. Στο ψυγείο, σε ένα τάπερ και, και λέω χθε αυτό το τάπερ. Αμάν η σπανακόπιτα. Λέω θα βάλω και ένα κομματάκι για το Στάθη. Εγώ θα τα δύο. Όχι, γιατί το πρωινό μου θα κάνω γυμναστήριο.
1: Εσύ όμω έχει ανοσία αυτά τα πράγματα. Τρώ συνέχεια έτσι. Εγώ μπορεί να φύγω από κάτι τέτοιο.
2: Αποκλείεται με την κίτα τη μαμά. Λοιπόν, τέλο πάντων, μανούλα μου, αντέχει, δεν αντέχει.
1: Αποκλείεται και κοίτα πού έγινε.
2: Ήταν ένα σπάνιο μικρόβιο που κινητοποιήθηκε.
1: Τώρα τι ρωτά τη μάνα σου, αν αντέχει, τώρα είναι αργά.
2: Τον αγαπούσα, αλλά και το δώσα τη σπανακόπιτα.
1: Εγώ τον έστειλα μένα, αλλά τον αγαπούσα κιόλα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μου φέρει η Μαρία, με υποδέχτηκε με σπανακόπιτο από τη μαμά της.
2: Ελπίζω να μην ακούει η μαμά μου
1: λίγο
2: τώρα.
1: Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί?
2: Γιατί μου την έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα και χθες την ανακαλύπτω, αλλά όμως τη δοκίμασα χθες.
1: Ως με νοιάζει να ακούει η μαμά σου τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Θα βγει και θα
1: βγει. Όταν στην προηγούμενη εβδομάδα τι είναι, επειδή.
2: Περίμενε, πότε είχα πάει να του δω, ρε παιδάκι.
1: Θέλω να πω ότι επειδή τρως λιγμένα, αποθηκεύει τα τρόφιμα όπου να είναι.
2: Τρίτη να ήταν, ναι, ήταν Τρίτη σίγουρα.
1: Πριν μια εβδομάδα δηλαδή.
2: Δεν παθαίνει τίποτα η σπανακόπιτα.
1: Πού την είχες, έξω.
2: Στο ψυγείο, σε ένα τάπερ και, και λέω χθες αυτό το τάπερ. Α, μάνι σπανακόπιτα. Λέω, θα βάλω και ένα κομματάκι για το Στάθη. Εγώ φάγα δύο. Όχι, γιατί είναι το πρωινό μου που θα κάνω γυμναστήριο.
1: Εσύ όμως έχεις ανοσία σε αυτά τα πράγματα. Τρως συνέχεια έτσι. Εγώ μπορεί να φύγω από κάτι τέτοιο.
2: Αποκλείεται με την πίτα τη μαμά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μανούλα μου, αντέχει, δεν αντέχει.
1: Αποκλείεται και κοίτα πού έγινε.
2: Ήταν ένα σπάνιο μικρόβιο που κινητοποιήθηκε.
1: Τώρα τι ρωτάς τη μάνα σου αν αντέχει, τώρα είναι αργά.
2: Τον αγαπούσα, αλλά και τότε σαν τη σπανακόπιτα.
1: Εγώ τον έστειλα μένα, αλλά τον αγαπούσα κιόλας.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Μου φέρει η Μαρία, με υποδέχτηκε με σπανακόπιτο από τη μαμά τη.
2: Ελπίζω να μην ακούει η μαμά μου.
1: Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί.
2: Γιατί μου την έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα και χθε την ανακαλύπτω, αλλά. Τη δοκίμασα χθες.
1: Πώς με νοιάζει να ακούει η μαμά σου τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Θα βγει και θα
1: όταν
2: μου
1: πει. Την προηγούμενη εβδομάδα τι είναι, επειδή.
2: Περίμενε, πότε είχα πάει να του δω, ρε παιδάκι.
1: Θέλω να πω ότι επειδή τρως λιγμένα, αποθηκεύει τα τρόφιμα όπου να είναι.
2: Τρίτη να ήταν, ναι, ήταν Τρίτη σίγουρα.
1: Πριν μια εβδομάδα δηλαδή.
2: Δεν παθαίνει τίποτα η σπανακόπιτα.
1: Πού την είχες, έξω.
2: Στο ψυγείο, σε ένα τάπερ και, και λέω χθε αυτό το τάπερ. Αμάν, η σπανακόπιτα. Λέω, θα βάλω και ένα κομματάκι για το Στάθη. Εγώ θα τα δύο. Όχι, γιατί το πρωινό μου θα κάνω γυμναστήριο.
1: Χρυσή όμω έχει ανοσία σε αυτά τα πράγματα. Τρώ συνέχεια έτσι. Εγώ μπορώ να φύγω από κάτι τέτοιο.
2: Αποκλείεται με την πίτα τη μαμά. Λοιπόν, τέλο πάντων, μανούλα μου, αντέχει, δεν αντέχει.
1: Αποκλείεται και κοίτα πού γίνε.
2: Ήταν ένα σπάνιο μικρόβιο που κινητοποιήθηκε.
1: Τώρα τι ρωτάς τη μάνα σου να αντέχει, τώρα είναι αργά.
2: Τον αγαπούσα, αλλά και τότε θα τους παρακόπητε.
1: Εγώ τον έστειλα μένα, αλλά τον αγαπούσα κιόλας.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Oui. Oh. Easy Live Experience. Céline Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Céline Dion. Easy Live Experience. Céline Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Céline Dion. Live à Paris.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: New York Times, να μιλήσουμε λίγο για σειρές που αρέσουν σε όλους μας δηλαδή.
2: Ναι.
1: Στους περισσότερους. Mm-hmm. Καθένας βέβαια στα γούστα του. Εγώ για παράδειγμα βλέπω κωμωδίες και σχεδόν αποκλειστικά κωμωδίες. New York Times δημοσίευσαν τη λίστα με τις καλύτερες σειρές του 21ου αιώνα.
2: Τι ωραίο.
1: 100 σημαντικότερες σειρές του 21ου αιώνα. Αναμενόμενο βεβαίως ότι στο νούμερο 1 είναι. Έτσι μιλάμε για σειρές που έχουν γίνει από το 2001 και μετά δηλαδή.
2: Mm-hmm.
1: Το Breaking Bad.
2: Α, ναι, δεν το έχω δει.
1: Το ξεκίνησε αυτό εδώ την πρώτη σεζόν που λέμε.
2: Είναι αυτό με τις φυλακές.
1: Είναι αυτό με τα.
2: Με το χάρτη.
1: Όχι, ρε, αυτό είναι το Prison Break.
2: Α, μάλιστα.
1: Είναι αυτό. Ωραία. Με τα ναρκωτικά.
2: Ναι, ναι.
1: Το Breaking Bad, που θέλει λίγο υπομονή στην αρχή. Και μετά λέει ότι γίνεται όντως μια καταπληκτική σειρά. Εγώ άντεξα.
2: Πόση υπομονή θέλει. Πόσα επεισόδια.
1: Κάνα δύο σεζόν θέλει.
2: Κάνα δύο σεζόν.
1: Κοίταξε, το πρόβλημα με τις σειρές αυτές, το Breaking Bad ή παλιότερα το Σοπράνος που λένε ότι είναι ένα.
2: Αριστούργημα.
1: Αριστούργημα κτλ. Είναι ότι αν δεν την έχεις δει και ξεκινήσεις τώρα, είναι μεγάλα τα επεισόδια και πολλές οι σεζόν. Είναι δύσκολο να πεις ότι θα πάρω μια απόφαση και στις εποχές που ζούμε.
2: Ωραία, το νούμερο 2.
1: Είναι γρηγορότερα. The Wire στο νούμερο 2.
2: The Wire,
1: δεν το έχω δει
2: αυτό. Ναι.
1: Το Mad Men στο νούμερο 3. Ούτε αυτό το έχω δει. Το Succession στο νούμερο 4 που το έχω δει. Δηλαδή έχω δει και αυτό 5 επεισόδια. Βαρέθηκα να βλέπω την οικογένεια αυτή των πλουσίων κτλ. Fleabag στο νούμερο 5, η κομμωδία που είναι καλό βεβαίως. Game of Thrones.
2: Α, το Fleabag το έχω δει, είναι ωραίο, είναι.
1: Game of Thrones.
2: Συγγνώμη, παιδί, δεν είναι τα φιλαράκια μέσα.
1: Δεν είναι του 21ου αιώνα τα φιλαράκια.
2: Α, του 21ου αιώνα. Oh.
1: 30 Rock στη θέση νούμερο 8, που εγώ α πούμε τη λατρεύω τη σειρά αυτή. Όντως μια πολύ ωραία κωμική σειρά. Curb Your Enthusiasm σειράρα στο νούμερο 9, αλλά και αυτή αν την έχει δει από την αρχή είναι πολλές οι σεζόν. Ατλάντα στο νούμερο 10, επίσης αρκετά καλή σειρά που δεν είναι κωμωδία. The Office στο 11, το αμερικάνικο με το Steve Carell, επίσης σειράρα. Arrested Development και μετά βεβαίως η λίστα συνεχίζεται.
2: Ρε παιδάκι μου, ξέρεις τι. Δεν βλέπω πια τηλεόραση. Δεν βλέπω πια τηλεόραση. Το συνειδητοποίησα δηλαδή τον τελευταίο καιρό. Τώρα δηλαδή και την τελευταία εβδομάδα που βγήκαν και αυτές οι καινούργιες σειρές όλων των καναλιών.
1: Ούτε εγώ βλέπω, τηλεόραση.
2: Και μπόρεσα να δω ένα δεκάλεπτο. Βέβαια, να σου πω όμως ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Πάω στον καινούργιο μου πίνακα που κάνω Paint by Numbers. Που μέσα σε μια εβδομάδα έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά. Και τώρα ετοιμάζομαι στον επόμενο, ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Έχει πάρα πολύ μικρά κουτάκια και δεν ξέρω πώς θα τον κάνω. Μικρά τετραγωνάκια δηλαδή, εννοώ με τα χρώματα. Κάπως με έχει αποθήσει αυτή η φάση. Βέβαια.
1: Δεν έχει αφιερωθεί στην ζωγραφική τέχνη.
2: Ναι, στην τέχνη.
1: Ναι.
2: Για να είμαι βέβαια δίκαιη και ακριβής με τον εαυτό μου, ποτέ δεν ήμουνα της τηλεόρασης. Επειδή πάντοτε είτε δούλευα στα μπαρ το βράδυ, είτε δούλευα μετά στο θέατρο.
1: Είτε έβγαινε στα μπαρ.
2: Όχι, δεν έβγαινα. Σιγά μην έβγαινα. Δούλευα.
1: Δεν μπορούσες να δεις τα βράδια.
2: Δεν έβλεπα τηλεόραση. Ναι, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή, που θέλουν να παίζει η τηλεόραση ανοιχτή, ας πούμε. Που, γιατί υπάρχουν άνθρωποι και οι γονείς μου, ας πούμε, ρε παιδί μου, θέλουν την τηλεόραση να παίζει. Ναι. Ή που θα κοιμηθούν με τηλεόραση. Με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα.
1: Εγώ δεν ήμουν ποτέ των σειρών με την έννοια ότι επειδή παλιότερα που δεν υπήρχαν οι πλατφόρμες και έπρεπε να περιμένεις μία εβδομάδα, το λέω για τους νεότερους, να δεις το επόμενο επεισόδιο. Δεν είχα τέτοια.
2: Lost, ας πούμε, δεν έχω δει.
1: Το Lost το έχω
2: δει.
1: Το έχω δει και μάλιστα θυμάμαι τότε με τη γρήπη των πτηνών. Ήταν ποια ήταν. Συζητάγαμε τότε εκεί που ήμουν στη δουλειά που ήμουν τότε ότι μήπως τυχόν φύγουμε από τη γρήπη των πτηνών και δεν δούμε το τέλος του Lost. Το οποίο.
2: Το οποίο ήταν μούφα το τέλος του.
1: Για τους περισσότερους, ναι. Για τους περισσότερους, ναι. Αλλά παραπέντε, ας πούμε. Έτσι.
2: Ναι, ναι, αυτά δεν όχι. Δεν τα βλέπα γιατί δούλευα στα μπαρ.
1: Δεν μπορώ να δω. Να είναι κάτι το οποίο ξεκινάει και θα τελειώσει σε μία ώρα, ένα ντοκιμαντέρ, άντε μία ταινία, ναι. Αλλά το σύνολο και εγώ δεν είμαι πάρα πολύ.
2: Να σου πω κάτι, το σόι σου, το οποίο είναι πια ένα φαινόμενο.
1: Δεν γιατί το κάνει τρομερά.
2: Άμα κάτσει και. Εγώ το έχω απαιτήσει κάποια στιγμή καλοκαίρι σε επαναλήψεις. Υπέροχο. Μπαίνεις μέσα. Δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται. Μέσα 3 λεπτά έχεις καταλάβει.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθείς το επόμενο επεισόδιο. Είναι υπέροχο. Είναι αυτής της λογικής.
1: Λοιπόν.
2: Όπως και τα φιλαράκια ήταν αυτής της λογικής.
1: Ναι,
2: δεν σε ενδιαφέρει
1: ναι,
2: στην πραγματικότητα.
1: Στην πραγματικότητα όχι.
2: Στα 5 λεπτά καταλάβαινες ποιοι ήταν οι χαρακτήρες και μετά αποφασιζόταν στην κομική ατάκα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: These beautiful things that I've got.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Λοιπόν, ωραία, πάω σε κάτι που διάβασα, μπορεί να το έχουμε ξαναπεί.
3: Ναι.
2: Για έναν 41χρονο Ιάπωνα, ο οποίος πληρώνεται για να μην κάνει τίποτα. Φυσικά μου έκανε κλικ ο τίτλος. Σε εισαγωγικά βέβαια το να μην κάνει τίποτα και βγάζει περίπου 80.000 ευρώ το χρόνο. Ουσιαστικά,
3: ωραία,
2: νοικιάζει τον εαυτό του, χωρίς βεβαίως να κάνει σεξουαλικά θελήματα. Έτσι, ως παρέα, ως φίλο, μπορεί κάποιος άνθρωπος να θέλει να πάει σε ένα πάρκο και να θέλει παρέα. Μπορεί να το έχουμε ξαναπεί. Μπορεί, λέει, κάποιος να ταξιδεύει εσύ με τρένο και στο σταθμό να θέλεις κάποιος να σε αποχαιρετήσει.
3: Mm-hmm.
2: Έξω από το παράθυρο με ένα χαμόγελο.
3: Mm-hmm.
2: Πάει και κάνει τέτοιου είδους πράγματα.
3: Ωραίο.
2: Έτσι,
3: θέλω εγώ να δω το βράδυ μια ταινία, ρε παιδί μου, και δεν έχω φίλο και θέλω να, μοιράζομαι για κάποιον. Θα έρθει αυτός.
2: Ψιλοχαλαρά πράγματα, γιατί για παράδειγμα έχει αρνηθεί προτάσεις για την μεταφορά ενός ψυγείου.
3: Ναι.
2: Έτσι.
3: Εντάξει.
2: Που είναι κουραστικά.
3: Ορίστε.
2: Λοιπόν.
3: Άρα στην ουσία δεν κάνει και κάτι.
2: Στην πραγματικότητα δεν κάνει και πολλά πράγματα.
3: Ωραία, το θες.
2: Έχει έναν με δύο πελάτες την ημέρα. Δεν το θέλω. Απλώς θέλω να διαβάσω κάτι.
3: Δεν το θες. Έναν δύο πελάτες την ημέρα.
2: Πολλές φορές με ικανοποιείται. Πολλές φορές με. Πώς το λένε.
3: Κράζουμε.
2: Με κράζεται, ναι.
3: Α, ναι, σε κράζουμε. Αυτό είναι.
2: Αυτός παλιότερα εργαζόταν σε εκδοτικό οίκο.
3: Mm.
2: Δεχόταν επιπλήξεις επειδή δεν απέδιδε στη δουλειά του και περνούσε πολλές ώρες χωρίς να κάνει τίποτα.
3: Ναι.
2: Έτσι. Συγκρίσεις με πρόσωπα. Είναι τελείως τυχαία.
3: Ναι, ναι, μυθοπλασία.
2: Για το λόγο αυτό, mm-hmm, όπως γράφει το άρθρο, στον καζέτα το διαβάζω, αποφάσισε να αξιοποιήσει την ικανότητά του να παραμένει αδρανής.
3: Ωραία. Έτσι.
2: Αυτό το λέω για να τι, επειδή μου λέτε πολλά και διάφορα για την,
3: ναι,
2: αδράνειά μου.
3: Ότι, ακόμα και
2: ότι δεν
3: ο
2: είναι
3: αδρανής,
2: ελάττωμα, είναι ικανότητα.
3: Άμα τη χρησιμοποιήσεις και βγάζεις 80.000 το χρόνο.
2: Άμα την όχι, άμα τη χρησιμοποιήσεις.
3: Τη
2: χρησιμοποιώ την ικανότητα και είμαι αδρανής. Αν την εξελίξω, ναι, εκεί έχω λάθος. Δεν έχω πάει μπροστά την ικανότητά μου αυτή. Δεν την έχω δουλέψει όσο θα έπρεπε.
3: Θα το πούμε ικανότητα, άμα παίρνεις 80.000 το χρόνο. Άμα το πούμε, θα πούμε θεία.
2: Αν πας με γνώμονα τα χρήματα, δεν θα τα βγάλεις.
3: Πρέπει
2: να κάνεις αυτό που σου αρέσει και τα χρήματα θα έρθουν.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

0: Ρεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγγύα για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνο στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
2: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
5: Ελλάδα!
4: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
5: Σόγα, βρε!
4: The Road Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Η Keen με το Everybody's Changing και λίγο πριν ο Michael Jackson με το Beat It, το σημερινό ξεκίνημα πρωινό Τρίτης 29 του μήνα είναι το Easy Breakfast φυσικά στον Easy 97,2 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Γλυκούλη μου, δεν έχεις κανένα ταξίδι αυτή την εβδομάδα να λείψεις.
0: Τι με ρε εσύ. Εντάξει, είπαμε. Τι να είναι, δηλαδή. Μακάρι να είχα. Μακάρι
1: ναι,
0: να
1: αυτό
0: είχα.
1: Λέω. Μήπως
0: θα μπορούσα να είχα. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα μπορούσα. Δηλαδή, όχι, θέλω να πω ότι θα μπορούσα να λείπω κάθε εβδομάδα από τη δουλειά, μία-δύο μέρες να πηγαίνω να κάνω ταξίδι, ας πούμε.
1: Κανονικά θα έπρεπε. Κατά γνώμη μου, μία μέρα να λείψεις εσύ, μία μέρα να λείπω εγώ, να το έχουμε τετραήμερο.
0: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό. Ιδίως εμείς οι παρουσιαστές.
1: Να σου πω κάτι. Τουλάχιστον να στο κάνω εβδομάδα παραβδομάδα. Δηλαδή, τη μία εβδομάδα να λείψεις εσύ και να έχεις εσύ τετραήμερο.
0: Ναι.
1: Τετραήμερο εργασίας εγώ και την άλλη. Τι θα πάει. Δηλαδή, ποιο πραγματικά.
0: Την άλλη, αν είμαστε μαζί και την επόμενη να λείψεις εσύ. Ήθελα να πω
1: μια
0: ότι.
1: Μια φορά το μήνα δηλαδή.
0: Ναι, κάπου εκεί, κάπου εκεί.
1: Πραγματικά, πιστεύεις ότι θα άλλαζε κάτι στη ροή
0: καλά,
1: του κόσμου?
0: Καλά, όχι, εννοείται δεν θα άλλαζε κάτι. Και ήθελα να πω ότι επίσης η δικιά μας η δουλειά γίνεται πολύ καλύτερη, έτσι. Όταν λείψουμε μια-δυο μέρες, αν μπορούμε να λείπουμε και κάθε εβδομάδα, εντάξει, μην είμαστε υπερβολικοί, κάθε δύο εβδομάδες. Ανοίγουν οι ορίζοντές μας. Βλέπουμε πράγματα. Αυτά τα μεταφέρουμε πρώτα σε εμάς και μετά στον αέρα.
1: Ναι,
0: έχουμε
1: βέβαια.
0: Καλύτερη διάθεση. Έχουμε
1: εννοείται.
0: Πράγματα να πούμε, να δούμε. Είναι
1: εννοείται,
0: σημαντικό.
1: Εννοείται. Πότε θα το περάσει αυτό στην Δέσποινα?
0: Είναι πιο σημαντικό.
1: Είναι.
0: Νύχτα. Πρέπει να το περάσω νύχτα.
1: Νύχτα.
0: Δεν μπορώ να το περάσω μέρα.
1: Μέρα δεν σε βλέπω. Δεν θα καταφέρνεις. Νύχτα τουλάχιστον δύο φορές έχεις καταφέρει. Κάτι έχεις καταφέρει δύο νύχτες.
0: Και με αυτές τις δύο νύχτες έχω πάει τόσα ταξίδια έτσι. Σκέψου να το έκανα μια φορά την εβδομάδα.
1: Μια φορά την εβδομάδα. Πόσα παιδιά δηλαδή.
0: Όχι παιδιά, ρε παιδί μου, εντάξει, εννοώ.
1: Μα, μία που το κάνεις εσύ, μία που.
0: Ναι, ναι, μία που φυτεύω, μία που, ναι, μία που φτύνω, μία που.
1: Πώς λέω. Και σπίρεις.
0: Και μαζεύω σοδιά. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα με το hack της ημέρας σε λίγο στο Easy Breakfast.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Πρωινό τρίτη στις breakfast, να δούμε το hack της ημέρας.
1: Για σένα, βρε. Για σένα είναι όλα τα hacks. Διότι πρόσεξε να δεις τώρα. Θες το κρασάκι σου να το πιεις και θες να είναι λίγο δροσερούτσικο. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Χθες είπαμε για την πατέντα, άμα θέλεις να το ψήξεις.
0: Ναι,
1: άμεσα.
0: Είπαμε. Γρήγορα να θυμίσω. Χαρτί βρεγμένο κουζίνας, δηλαδή το περιτυλίγω και το βάζω στην κατάψυξη 15 λεπτά. Το θυμάμαι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και σε 15 λεπτά γίνεται τζάμι. Λοιπόν, τώρα, θέλεις εσύ το ποτηράκι στο κρασί να βάλεις λίγο πάγο, δηλαδή να δροσιστεί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θες όμως να νερώσει.
0: Ε, προφανώς.
1: Τι έχεις κάνει λοιπόν?
0: Έχω πάρει παγάκια αυτά τα.
1: Παπαγάκια. Όχι.
0: Δεν είναι παγάκια.
1: Όχι.
0: Καλά, συγγνώμη, το πετάξω, εντάξει.
1: Τώρα που είναι και η εποχή των σταφυλιών,
0: ναι.
1: Παίρνεις ένα σταφύλι.
0: Ναι.
1: Παγώνει, βγάζει τις ρόγες, τις πλένεις, τις παγώνεις στην κατάψυξη, τις βάζεις κατάψυξη.
0: Σε ένα σακουλάκι, ας πούμε.
1: Σε ένα σακουλάκι. Ναι. Και παίρνεις μετά, βάζεις κάποιες ρόγες σταφυλιού μέσα στο ποτήρι, παγώνει έτσι, χωρίς να νερώνει.
0: Έχω βάλει το κρασί στο ποτήρι και βάζω μέσα το σταφύλι.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν χαλάει η γεύση.
1: Όχι.
0: Δεν χαλάει η γεύση.
1: Όχι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μην ξεφτυλιστώ.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Για εγώ. Επειδή εγώ δεν καταλαβαίνω, εγώ πίνω κρασί, αλλά δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι.
0: Το φθηνό ακριβό κρασί. Καμιά φορά όταν πληρώνω παραπάνω, λέω από φανταστικό αυτό το κρασί. Στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνω καμία διαφορά.
1: Δεν αλλάζει
0: διαφορά. Ο καλεσμένος μου, η καλεσμένη μου, μην.
1: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Σίγουρα.
1: Μην χαλάσει τα σταφύλια και τον καλεσμένο. Εγώ το πάω για τη σένα και τη δέσμη με ένα ωραίο βραδάκι που θέλετε λίγο να τσιλάρετε.
0: Summer wine θα παίξουμε για τη συνέχεια.
1: Άντε,
0: Βίλε Βάλο και Νατάλια Βελών και σε λίγο το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόρα μας στο Easy Breakfast.

0: Είμαστε ο Νόε και το Like a Prayer, 7 παραπέντε, έτοιμοι για το σημερινό λέξο ελληνογκρεκόραμα.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός. Εκπαγλή.
0: Τι εκπαγλός και πάλι.
1: Περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
0: Ποτέ.
1: Όντως.
0: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
0: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
0: κύκλους μου δεν είναι. Στους δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροτές που μας ακούνε. Εκπάγλου καλονής, που σημαίνει ρε παιδί μου ότι πάρα πολύ όμορφη, εντυπωσιακά.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα όμως. Στην αρχαία, που φυσικά είναι αρχαίο ελληνικό, ο έκπαγλος, επειδή προκύπτει από το εκπλήσω.
0: Ναι.
1: Που είναι παραδυτικό αόριστο τώρα, βέβαια. Εκπλαγή είναι έκπλαγο, έκπαγλος. Σήμαινε ο φρικτός. Δηλαδή ο αποθητικός. Ο φρικτός, αυτός δηλαδή που με την εμφάνισή του σου προκαλούσε έκπληξη, δυσάρεστη όμως. Καταλαβαίνεις. Οπότε στην κοινή ελληνιστική, που αυτό τώρα πιάνει από 3ο π.Χ. μέχρι 6ο μετά Χριστόν, που στην πραγματικότητα διαμορφώθηκε και εδρεώθηκε με το Μεγαλέξανδρο.
0: Μάλιστα.
1: Η κοινή ελληνιστική άρχισαν να λένε ότι είναι ο Θαυμάσιος. Λένε για το εκπάγλου καλονής.
0: Όχι, τίποτα.
1: Κανείς.
0: Καλημέρες, δεν είναι και τέτοιο.
1: Καλημέρες.
0: Εκπάγλου καλονής.
1: Τέλος πάντων, πολύ γνωστή. Εγώ το έχω ακούσει δηλαδή. Δεν ήξερα λοιπόν ότι είναι στην αρχή είναι ο φρικτός και μετά στην κοινή ελληνιστική έγινε ο Θαυμάσιος. Οπότε στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτό το παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
0: Και πώς από τα εκπάγλος. Εκπάγλου καλονής πεις.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
0: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα. Τώρα
1: έπεσε
0: στο επίπεδό μου. Ωραία, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
10: Ελλάδα!
9: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
10: Σόγα βρε!
9: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπολού, την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, η παραίτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου, ο οποίος επιμένει ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε έλεγχο που διενήργησε κατόπιν καταγγελίας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων, εισέρχεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές στις κυκλοφορίες θα πραγματοποιούνται μέχρι και την 5η, 1η Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 τα ξημερώματα της επομένης, στη λεωφόρο Κηφισού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με την αστυνομία. Αύριο εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση που φτάνει μέχρι και τις 36.000 ευρώ. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και την 5η, 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενέι, εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα ασθενά του Ορμούς.
11: Easy Sports.
12: Ο Άρης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη γαλλική Λεμάν για την πρεμιέρα του EuroCup απόψε στις 9 το βράδυ. Ο Ολυμπιακός παίζει στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στη EuroLeague στις 8 το βράδυ.
11: Easy weather.
12: Συννεφιάζει η μέρα στην Αττική με χαμηλές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: φίλη μας η Αλεξάνδρα λέει: εδώ είναι γνωστή η έκφραση. Μάλλον δική σου φίλη είναι αυτή, ποιος ξέρει τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, στους κύκλους μας είπαμε, όπως το πες και εσύ προηγουμένως, μόνο στους κύκλους μας.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό στην άνοδο έχουμε από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών είχαμε και ένα συμβάν εκεί με ένα αυτοκίνητο που καβάλισε το κράσπεδο στην αριστερή λωρίδα στο ύψος και στο Δαφνί περίπου. Οπότε από το Δαφνί και μετά έχουμε κίνηση αρκετή με, και μέχρι τα διηληστήρια αυτή την ώρα. Επίσης κίνηση έχουμε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στο υπόλοιπο λεγαροπέδιο. Προς το παρόν δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενη βεβαίως ενημέρωση μετά τον break των 7.30.
1: Τι θα μάθουμε σήμερα?
0: Τι να μάθουμε?
1: Δεν μαθαίνουμε κάτι σήμερα?
0: Α, ναι, σήμερα, ναι. Έχεις δίκιο, ρε φίλε, σήμερα. Λοιπόν. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς είναι η σημερινή.
1: Μπράβο, πήγε η καρδιά μου και ήρθε.
0: Διότι σαν σήμερα, δεν ξέρω αν έχει σχέση βέβαια, το 1927 πέθανε ο γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα, σαν σήμερα εμφανίστηκε η Μαφάλντα, αν τη θυμάμαι.
1: Βέβαια,
0: η δικιά μας γενιά, τη θυμάται έτσι, γεννημένη το 1964. Επίσης, σαν σήμερα.
1: Είχα και μια συμμαθήτρια που είχε το μάλι της Μαφάλντα. Δηλαδή το είχε το μάλι. Κάπως σαν όγκο. Δεν ήταν σγουρό, ήταν ίσιο. Και θυμάμαι τότε που παίζαμε τα μπουγέλα. Ρίχνει κάποιος την αετίνα μπουγέλα από τον τρίτο όροφο.
0: Ναι.
1: Και ήταν υδροαποθητικό το μαλλί της. Δηλαδή έφυγε τον.
0: Δεν την έπιανε. Πάντως τότε θυμάσαι ότι ανάλογα με το μαλλί, λέγαμε το συμμαθητές μας Μαφάλντα που λες εσύ, φρουφρού λέγαμε πολλές φορές.
1: Λασποτήρα.
0: Εντάξει, θέλω να πω ότι τεν-τεν, όσοι είχαν το τσουλουφάκι.
1: Σωστό.
0: Μιλώντας για εκείνη τη γενιά, το 1985, σαν σήμερα, στο ABC το τηλεοπτικό δίκτυο κάνει πρεμιέρα η σειρά θρύλος MacGyver.
1: Απαπί! Τι μας έκανες πρωί-πρωί, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2000. Αχ, το MacGyver, τι ωραίο τώρα. Κοίτα να δεις.
0: Μα ποιος είσαι ο MacGyver?
1: Εμένα τώρα καταλάβεις, χτύπαγε και τελείωσε στο σύνδρομο της Ηλέκτρας. Γιατί και ο πατέρας μου ήταν MacGyver. Πιάναν πολύ τα χέρια του.
0: Μα Κωνσταντάκης. Από τη Σκωτία και από την Άρτα.
1: Μπράβο. Και ο πατέρας μου, ξέρεις, έμοιαζε μικρό στον Νίκο Κούρκουλο. Πάρα πολύ. Ναι. Εγώ το είχα ίδια. Οπότε καταλαβαίνεις όλο το σύνδρομο της Ηλέκτρας και MacGyver.
0: Το πρόσωπό της τώρα, Τα ακούει και η μαμά σου τώρα, θα λέει το κοριτσάκι μου.
1: Α, δεν ξέρω και η μάνα μου, γιατί και χθες δεν άκουσε. Λέει, για πιάστηκε με είναι κάτι δουλειές.
0: Εντάξει, και τι έγινε.
1: Εντάξει, είπαμε όμως να κρατάμε μια οικογενειακή παράδοση. Δηλαδή, πώς τρώμε μαζί τα. Δεν τρώμε μαζί το Πάσχα για τα Χριστούγεννα, το ξέχασα. Δεν έχουμε αυτή την οικογενειακή παράδοση.
0: Το είδα. Με τον MacGyver τα χάσε, παιδιά. Τα χάσε με τον MacGyver. Έχει χάσει όλο τον ηρεμό τη σκέψη τη. MacGyver, Κούρκουλο και μπαμπά.
1: Όλο μαζί.
0: Πάμε.

0: Ο Έρος Ραμαζότη και η Τίνα Τέρνερ και το Κόζα Ντελαβίτα 14 λεπτά μετά τις 7 πρωινό Τρίτης στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας έτσι και στον αέρα βεβαίως, αλλά και εκτός αέρα που το συζητάμε εμείς λίγο περισσότερο. Συζητάμε και την κλινική στη Θεσσαλονίκη αυτή η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, έγραφε φάρμακα, συνταγογραφούσε. Προφανώς μαζί με ένα άλλο κύκλωμα το οποίο εξυπηρετούσε αυτές τις συνταγές που γράφονταν από την κλινική που δεν είχε άδεια και δίνει και φάρμακα χημειοθεραπεία σε ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο. Και τελικά βρέθηκε αυτή η κλινική επειδή πέθανε Μαζονάκη.
1: Άρε Μαζονάκη, άρε Μαζονάκη, πόσο κόσμο έσωσες. Που βγαίνουν και άλλες λεπτομέρειες βέβαια τώρα για τη δολοφονία του Μαζονάκη, για το θάνατό του. Και τελικά ήταν 11 μέσα στο. Εκείνη την ώρα, στο κτίριο δηλαδή, την ώρα που έφευγε ο Μαζονάκης. Ήταν 11.
0: 11. Αυτή 11 εμείς.
1: Επίσης, οι γραμματέας, δεν ξέρω ποια, γιατί είναι δύο-τρεις εκεί πέρα, οι οποίες αλλάζουν και τις καταθέσεις και όλα σχετικά, λέει: καλέ, ποια μηχανήματα. Εμείς δεν τα κρύβουμε τα μηχανήματα. Δεν κρύβονται τα μηχανήματα όταν έρχονταν η ιατρική κατάσταση. Επειδή υπάρχει και γενικώς, βγήκαν και τώρα κάτι άλλα χαρτιά, τα οποία η άλλη είχε δηλώσει τα κάποια μηχανήματα αυτό το ζωνοθεραπεία και λέγε και για αφαίρεση. Οπότε, μάλλον υποδεικνύει ότι ήταν πλασμαφαίρεση και είχε δείξει και το καταστατικό, πώς το λένε, το παραστατικό ποσό το. Έχει αγοράσει 30.000 ευρώ. Από ότι κάπως δεν συμπίπτουνε λιγάκι.
0: Από χθες τις ειδήσεις δεν έβλεπα ότι μετά το περιστατικό και φεύγοντας στο ασθενοφόρο η κατηγορούμενη γιατρός αυτή επέστρεψε σε ένα άλλο δωμάτιο που μια άλλη Ελβετίδα νομίζω έκανε και αυτή πλασμαφαίρεση να της. Δηλαδή πήγε να δει την άλλη την κοπέλα που έκανε πλασμαφαίρεση. Ναι, ναι, της πούλησε λέει μετά μια. Δηλαδή είχε πεθάνει ο Μαζονάκης λέει και της πούλησε, και μια καινούργια θεραπεία. 1500-1600 ευρώ κτλ. Η κλινική Θεσσαλονίκη που είπαμε εντάξει θα κλείσει κι αυτή. Θα ανοίξει λίγο παρακάτω.
1: Να κάνω μια ερώτηση ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι οκ, κλείνουν. Δηλαδή τώρα πέθανε ο Μαζονάκης και αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούνται έτσι. Για αυτό το πράγμα, όχι ότι είχαν πρόθεση να τον σκοτώσουν.
0: Αν δεν, οι γιατροί.
1: Ναι. Αν δεν σκοτωνόταν ο Μαζονάκης.
0: Αυτό δεν λέμε από την αρχή.
1: Μπράβο. Δεν θα έπρεπε να αφαιρεθεί.
0: Θα
1: μου πει τώρα αυτή δεν είχαν και άδεια η μία. Αλλά θέλω να πω ότι ο άλλος που είχε την άδεια του γιατί δεν θα έπρεπε, δηλαδή. Ήταν η γυναίκα του, ρε φίλε. Και στην τελική έδινε το κτίριό του στη γυναίκα του για να κάνει αυτά που κάνει. Δεν τη είπε κιόλας και σταμάτα, μην τα κάνει κιόλας. Εγώ δεν υπογράφω.
0: Ναι, ναι.
1: Ο γιατρός αυτός.
0: Το βράδυ στο κρεβάτι εκεί δίπλα, δίπλα και ξέρει αγάπη. Εγώ δεν συμφωνώ. Ναι. Τώρα θα μου κόψει τώρα το ενίκιο. Πού να πάω να πληρώσω του ξένου. Ναι. Αν εντάξει, μείνε.
1: Στην ιδιωτική κλινική, δηλαδή αυτό στη Θεσσαλονίκη. Οκ, θα την κλείσω την κλινική. Δεν πρέπει κανονικά να αφαιρεθεί η άδεια του γιατρού. Να μην μπορεί να ξαναδουλέψει ως γιατρός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να παντρευτεί όμως μια άλλη. Και με στο δικό της το όνομα θα μπορεί. Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω, ρε παιδί μου. Αυτό που σου έλεγα και εκτός αέρα, φαντάζομαι ότι αυτά δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι γίνονται και αλλού. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αν συμβαίνουν αλλού. Έχω την αίσθηση, ξαναλέω. Μπορεί και να είναι λάθος. Τώρα μιλάμε για το δυτικό κόσμο και τις χώρες στις οποίες θέλουμε να μοιάσουμε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ότι. Αν συμβαίνουν πολύ υπόγεια, δηλαδή τύπου μαφία, τύπου.
1: Όχι με
0: sites
1: εννοείς και με τέτοια.
0: Όχι με διαφημίσεις
1: δηλαδή,
0: και
1: δηλαδή,
0: πήγε ο φίλος μου να πάω και εγώ
1: με
0: podcast
1: πήγαινε.
0: Παρουσίες και όλα τέτοια. Α, νομίζω δηλαδή.
1: Συνέδρια και τα λοιπά.
0: Μπορεί να συμβαίνει και κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, μπορεί, δεν έχουμε.
0: Έχουμε και
1: γνώση.
0: Αυτή την περίπτωση μετά Ανολιώσια με την. Με την υπηαγωγό, τη διευθύντρια του υπηαγωγείου, η οποία ούρλιαζε και φώναζε στα παιδιά 4 και 5 ετών για κάποιες ζημιές, με απρεπείς προφανώς εκφράσεις. Η οποία
1: και
0: λέει,
1: είναι μάλλον χειροδικίες προς ένα παιδί,
0: Αυτό, γιατί επειδή η ίδια νοσηλεύεται, επειδή χειροδίκησε κάποιος γονέας, ο οποίος όμως από ό,τι λέγεται χειροδίκησε αφού είδε την διευθύντρια να χειροδικεί. Στα νήπια, ξαναλέμε, έτσι, είναι υπηαγωγείο 4-5 ετών. Και αυτό που κάνει εντύπωση, τουλάχιστον σε εμάς, σε μένα σίγουρα, αλλά και στη Μαρία, νομίζω, είναι αυτή η έκφραση που λέει ότι μετακινείται, σύμφωνα με τον Αντένα, με ρεπορτάζ του Αντένα, σε άλλον υπηαγωγείο. Δεν απολύεται, ας πούμε, ότι.
1: Όχι, καλά, να σπάσει ένα γραφείο.
0: Θα γίνει
1: ΕΔΕ,
0: θα
1: γίνει. Δημόσιο. Ναι, ναι, καλά,
0: θα
1: καλά,
0: μπει
1: καλά.
0: Το μαχαίρι στο κόκαλο. Όπως διάβασα και την ανακοίνωση. Που το λέει, μισό λεπτό. Την κλασική φράση που λένε. Καταδικάζουμε απερίφραστα κτλ. Αλλά η φράση μετακινείται σε άλλον υπηαγωγείο να πάει να κάνει τι, ας πούμε.
1: Ναι. Εγώ, αν ήμουν γονέας στο καινούριο νοικοκυριακό, θα έλεγα δεν τη θέλω. Ο σύλλογος γονέων και κυδεμόνων λέει δεν τη θέλουμε, δεν το θέλουμε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Επειδή. Έχω τελειώσει νηπιαγωγών. Και τα δύο τελευταία χρόνια.
0: Σε θέλουμε.
1: Κάναμε, ευχαριστώ. Κάναμε πρακτική. Πραγματικά, αυτό που είχα δει. Σε 2-3 νηπιαγωγή είχα πάει και έκανα την πρακτική μου, έτσι. Αυτό που είχα δει πριν από πολλά χρόνια, πριν από 30 χρόνια στα νηπιαγωγεία, ήταν τραγικό. Η μία νηπιαγωγός είχε μέσα και το παιδί της και ασχολιόταν μόνο με το παιδί της. υπήρχαν παιδάκια, τα οποία τώρα μιλάμε για 30 χρόνια πίσω, έτσι. Μεταναστάκια, που είχαν τα χαρτιά τους δηλαδή κανονικά, τα οποία δεν μιλούσαν καλά τη γλώσσα, παίζαμε χαλασμένο. Α, πέρασε την αυτή, πέρασε την, δεν ξέρει. Έτσι, τέτοια συμπεριφορά, έτσι. Mm. Οι άλλοι περιμέναν να πάμε εμείς εκεί για να πάνε να κάνουν τα ψώνια τους. Γιατί κανονικά υποθέτω ότι είναι μέσα ο νηπιαγωγός και είναι και ο πρακτικάριος μέσα. Δηλαδή, μια τραγική κατάσταση, και έχω την εντύπωση ότι είναι η χειρότερη κατάσταση στα νηπιαγωγεία. Αυτή ήταν η αίσθηση, γιατί είναι τα παιδιά που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Γιατί είναι μικρά παιδιά. Κάποια στιγμή όμως, αυτή η αξιολόγηση που λέγανε και για τους εκπαιδευτικούς, παρόλο που είμαι πολύ υπέρ των εκπαιδευτικών, γιατί δεν πληρώνονται όσο θα πρέπει να πληρώνονται.
2: Αλλά
1: η αξιολόγηση θα έπρεπε να γίνεται, ρε φίλε. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω, ας πούμε, στο βίντεο, γιατί αν δεν υπήρχε πάλι ένα βίντεο από έναν πέρασμα.
2: Δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
1: Εντάξει, βλέπω μια γυναίκα με σπασμένα τα νεύρα που θέλει να πάει σπίτι της. Ας βγει μειωμένη. Ας πάει σε ένα γραφείο. Ας μπορεί να έχει την επιλογή να πάει σε ένα γραφείο.
2: Και ξαναλέμε στον νηπιαγωγείο, έτσι.
1: Ναι.
2: Θέλω επίσης να πω για να χαλαρώσουμε λίγο, επειδή έχεις.
1: Και δεν έχω καν παιδιά.
2: Όχι, ναι, θέλω να, για να το χαλαρώσουμε λίγο, επειδή να το συνδυάσω με το ότι έχεις σπουδάσει, άσχετα με το τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Όταν παρευρέθη σε παιδικό πάρτι.
1: Βεβαίως.
2: Δικό μου δηλαδή.
1: Ναι. Έτσι.
2: Όχι, ήμουν ικανοποιημένος, ήμουν έτοιμος να βγάλω, να πληρώσω για τις υπηρεσίες σου.
1: Καλά, η Δέσποινα κριτικού, με κοίταγε με αγάπη.
2: Ίσουν
1: με κοίταγε με λατρεία και μου έλεγε να σου πω κάτι. Δηλαδή, άμα σου δίναμε κάτι, θα μπορούσε να αλλάξει τα παιδιά.
2: Όχι, ήσουν φανταστική. Ήσουν φανταστική. Τι να πω.
1: Ξέρεις όμως, ήμουν φανταστική γιατί ήμουν για λίγο. Όταν τελείωσα τον νηπιαγωγό, είπα Παναγία μου, θα με φάνε ζωντανή. Δεν αντέχω τα νεύρα μου. Δηλαδή, είχα τη διάβια να πω, δεν παίζει να το κάνω αυτό όλα τα χρόνια.

0: Don't dream it's over, η Crowded House, το Easy Breakfast πρωινό Τρίτης. Λέει εδώ ένας φίλος άσχετο για αυτό που λέγαμε στο λεξιλινό. Έλεγε στο λεξιλινό. Τέτοιο, όπως λέγεται.
1: Λεξιλινογκρικό.
0: Αυτό, εν πάση περιπτώσει. Πολύ γνωστή έκφραση το έκπαυλη καλονής, ιδιαίτερα σε παραπολιτικές στήλες εφημερίδων. Βέβαια, άμα δεν το γράψει το Asterix ή το Metal Hammer, εγώ δεν πρόκειται να το διαβάσω.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία.
0: Κατά τα άλλα, να πούμε λίγο για την πλάκα, για την υπόθεση με την έκρηξη στην πλάκα.
1: Χθες ο Κουσουλός είχε αποκαλύψεις.
0: Έτσι δεν λέγεται η εκπομπή του.
1: Βγήκε μία κοινή.
0: Ναι. Νόμιζα.
1: Είχε και αποκαλύψεις.
0: Είχε αποκαλύψεις λοιπόν στην εκπομπή αποκαλύψεις.
1: Σε σχέση με την πλάκα. Γιατί βγήκε μία κυρία. Γιατί μία αντίστοιχη έκρηξη είχε γίνει σε ένα κτίριο της Συγκρού το 22.
0: Ναι.
1: Που ήταν όμως τη μέρα που είχαμε κολλήσει στην Αττική Οδό.
0: Okay.
1: Και δεν είχε πάει κανείς στη Συγκρού εκεί τότε, γιατί ήταν γραφεία. Και από τότε αυτή έχει κάνει άπειρες καταγγελίες, έχει κάνει διάφορα
0: υπομνήματα, τι.
1: Υπομνήματα, γιατί σε σχέση με τη διαρροή. Σε σχέση με αυτό το πράγμα, γιατί και εκεί είχαμε σωληνώσεις φωταερίου που μπήκε το φυσικό αέριο. Και είπε επίσης η γυναίκα αυτή, η οποία το έχει ψάξει πάρα πολύ και ήταν μαζί ταυτόχρονα και ένας άλλος κύριος, ότι αντίστοιχο έχει γίνει και στην Ιταλία. Και αρχίσαν λοιπόν να σκάβουν την ιστορία με την Ιταλική εταιρεία που είχε αναλάβει όλο αυτό το πράγμα, που κανονικά έπρεπε να έχει αλλάξει σε σωληνώσεις με έναν αποχάλιβα. Και έλεγε τέλος πάντων το ιστορικό κέντρο που είναι γύρω στα πάρα πολλά χιλιόμετρα και είναι η Ομόνοια μέσα, το Σύνταγμα, η Βουλή, όλο με το ίδιο. Βέβαια τώρα βγήκε μία, να το πούμε και αυτό από την πυροσβεστική, ότι υπήρξε μια εσωτερική διαρροή.
0: Στο διαμέρισμα.
1: Ότι ο κεντρικός αγωγός λέει είναι τζάμι.
0: Είναι τζάμι.
1: Αλφαδιά.
0: Και άκουγα και έναν εκπρόσωπο χθες των εγκαταστατών,
1: ναι,
0: που έλεγε ότι το σύστημα θέρμανσης δεν έχει κανένα πρόβλημα, ας πούμε, και κανένα φόβο.
1: Α,
0: λόγω τη κουζίνα, ότι χρησιμοποιούσαν για την κουζίνα το ζευγάρι, δηλαδή το συγκεκριμένο. Για το τζάκι και τι άλλο και το νερό από εκεί, γιατί εικάζεται ότι προήλθε από την κουζίνα. Και μάλιστα διαβάσαμε και χθες ότι παρόλο που είχε πιστοποιητικό, δηλαδή είχαν ελέγξει.
1: Βεβαίως, το Φλεβάρι 26.
0: Είχε ζητήσει η γυναίκα τον Αύγουστο να γίνει επανέλεγχος. Τώρα μύριζε κάτι, φαντάστηκε κάτι, φοβήθηκε κάτι, διάβασε κάτι και δεν έβρισκε τεχνικό λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.
1: Τα μπάνια του λαού.
0: Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο θέλω να πω, τίποτα. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για τα υπόλοιπα, διότι έχουμε και το This or That στο επόμενο ημίωρο. Δικό μου είναι σήμερα.
1: Βεβαίως.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία.
3: Μίτινγκ.
4: Υγεία. Ενεργείο.
3: Υγεία.
4: Εθερικά.
3: Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
10: Να δω

0: έχω δει στο σινεμά.
1: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
2: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
3: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
10: Easy. Επιστροφή στο Easy Breakfast, την 8:25 πρωινό Τρίτης 29 του μήνα.
11: Και το στοματάκι μας και η στοματική μας κοιλότητα και αυτό έχει ανάγκες. Για μπορεί η ανάγκη σου να είναι να έχεις λίγο πιο λευκό χαμόγελο. Μπορεί να έχεις ευαισθητούλα. Μπορεί να έχεις πόνο στο ζεστό ή στο κρύο. Μπορεί να έχεις μια ελαφριά κακοσμία. Uniden Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Unipharma.
10: Αυξημένη κυκλοφορία στη Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος του νέου κόσμου προς Φίξ και από εκεί προς Αμαλίας. Επίσης το άξονας Καλλιρόης και κυρίως Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου έχει κίνηση αυτή την ώρα. Χαμηλά η κυφυσία, μικροκαθυστερήσει στο ύψος της Πανόρμου και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λεωφόρου Αθηνών έχουμε μποτιλιάρισμα κατά διαστήματα. Η Αττική Οδός καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και λίγο πιο μετά μέχρι και περίπου το ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Ηρακλείου. Και φυσικά το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, που επηρεάζει πάντα, βεβαίως δεν τη λέμε πάντα, αλλά πάντα συμβαίνει, το τελευταίο χιλιόμετρο τουλάχιστον της Λεωφόρου Σχιστού προς την Λεωφόρο Αθηνών.
11: Έρχεται το This or That. Το χθεσινό λοιπόν έλεγε ότι είσαι πάρα πολύ ερωτευμένος, πάρα πολύ ενθουσιασμένος, είσαι και στα ντουζένια του έρωτα στο πρώτο εξάμηνο και έχεις δύο επιλογές. Ο σύντροφος ή η σύντροφος στέλνει κοφτά μηνύματα διεκπαιρεωτικά, καημένα, τι κάνεις μέρα κτλ. Ενώ από την άλλη πλευρά έχεις την επιλογή να απολαμβάνεις αυτό το συναισθηματικό υπέροχο μήνυμα που θέλεις. Η καρδούλα μου, τι κάνεις, σκεφτόμουν. Αλλά όλα αυτά είναι ανορθόγραφα. Το 57% λοιπόν προτίμησε. Έλα μπρο, τι γίνεται, τι κάνεις, από το αγάπη μου φως της ζωής μου με όμικρον.
10: Θα περίμενα μεγαλύτερο ποσοστό.
11: Α, ναι.
10: Ναι, ναι.
11: Το θέλουμε και το σύναισθημά μας. Λες, θα κάνω τα στραβά μάτια στην τελική. Όταν θα μου μιλάει στον προφορικό λόγο, δεν θα το σκέφτεται. Δεν θα
10: πει. Όχι, δεν πάει έτσι. Διότι αν σου έχω στείλει μωρό μου με όμικρον, έτσι, ναι, σε μήνυμα, μετά κάθε φορά, εγώ τουλάχιστον, που θα μου λες στον προφορικό λόγο μωρό μου, θα το σκέφτομαι πάντα με όμικρον. Θα σκέφτομαι πώς το έχεις γράψει.
11: Εσύ γενικά πρέπει να ξεκινήσεις καμιά συνεδρία.
10: Ω, καλά.
11: Διότι παίζει πολύ σκέψη. Δηλαδή overthinking, αυτό που λέμε. Ποια είναι η λέξη για το overthinking?
10: Δεν ξέρω εγώ, γιατί 35 χρόνια στην Ελλάδα, 3 μήνες στην Αμερική, δεν μου έχει μείνει προφορά. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Γιατί έχω κολλήσει τώρα στον μπρο. Αν υπάρχει κάτι το οποίο με εκνευρίζει, θα μου πεις παππούς, είναι αυτό το μπρο. Δεν μπορώ να ακούω.
11: Περιβολική σκέψη, ναι. Δεν μπορείς να ακούς τον μπρο.
10: Ναι, δεν μπορώ να ακούω τον μπρο.
11: Αλλά όταν θα σου γίνει στο ελληνικό, σου έλα ρε μπρο, τι γίνεται.
10: Λοιπόν, Savage Garden του The Moon.
11: Δεν σε λένε μπρο, μη σε λένε τίποτα άλλο.
10: To the Moon and Back.
11: Που δεν τα ξέρουμε βέβαια και δεν τα καταλάβουμε. Ό,τι και να σε λένε, δεν θα το καταλάβουμε κιόλα.
12: Έλα.

0: Ο Ντάτι και το Take Me There, 8 παρατέταρτο στο Easy Breakfast. Overthinking, όπως μας στείλατε διάφορα μηνύματα, υπερανάλυση.
1: Υπερανάλυση. Το καλύτερο βέβαια ήταν ο φίλος που είπε υπερανάλυση, ρεμπρό. Αυτό ήταν το καλύτερο.
0: Και το απάντησα βεβαίως καταλήλως. Ωραίος ρεμπρό.
1: Μπα, απάντησες.
0: Απάντησε.
1: Πρέπει να τον εντυπωσιάσετε το Στάθη Χριστοφορίδη για να σας απαντήσει.
0: Ναι, ναι, να,
1: με την εύκολη ερώτηση not, με το disorder και αυτά, αυτά δεν είναι. Θέλει και κάτι
0: ναι,
1: παραπάνω.
0: Λοιπόν, this or that τρίτης.
1: Μάλιστα.
0: Υποθέτουμε βεβαίως ότι δεν έχεις βρει κανένα από τα δύο, έτσι, και έχεις να επιλέξεις τι από τα δύο θέλεις να βρεις στη ζωή σου.
1: Α, βέβαια.
0: Θες να βρεις την πραγματική αγάπη, αυτό που λένε τον πραγματικό έρωτα.
1: Πολύ συναισθηματικός μας γίγες.
0: Ρε, δεν με παρατάς εσύ που μου βάλεις αν μυρίζει η σύντροφός μου την Παρασκευή που έλειπα ή αν τι είχες βάλει.
1: Να μυρίζει, λέει ψέματα.
0: Να μυρίζει να λέει ψέματα. Αν το έλεγα εγώ αυτό, θα λες.
1: Όχι, καθόλου δηλαδή.
0: Δεν μπορώ με αυτές τις
1: πλακές. Την πραγματική αγάπη, λοιπόν, για πες μας την πραγματική.
0: Ή το πραγματικό σου ταλέντο σε αυτό, σε κάτι, ας πούμε.
1: Α, περίμενε. Δηλαδή, πώς το εννοείς, το πραγματικό σου ταλέντο.
0: Ας πες ότι εγώ είμαι ταλαντούχος, ότι έχω ταλέντο στη ζωγραφική.
1: Α, δεν το έχω ανακαλύψει.
0: Δεν το έχεις ανακαλύψει. Δεν το έχω ανακαλύψει.
1: Οπότε, δηλαδή, οπότε το πραγματικό ταλέντο, ας πούμε, σημαίνει και το νόημα της ζωής.
0: Όχι, γιατί να
1: σημαίνει το νόημα της ζωής. Απλά το πραγματικό σου ταλέντο.
0: Ναι.
1: Εκεί
0: που έχεις κάπου κλείσει, αυτό που μπορεί να μην το έχεις, να μην το έχεις πιάσει ποτέ στη ζωή σου.
1: Οπότε υπονοείς, ας πούμε, με αυτό, βγάλεις και φραγκάκια μετά.

0: Και δεν μου λες ότι π.χ. θα μου. Απο... Δηλαδή θα βρω το νόημα της ζωής, ας πούμε.
1: Μα δεν θα βρεις το νόημα της ζωής, αλλά θα βρεις κάτι το οποίο θα καλύπτει τη ζωή σου. Δηλαδή, αν βρεις κάτι το
0: οποίο. Μα για να έχω βρει την πραγματική αγάπη, θα με την έχει καλύψει τη ζωή μου πάλι.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Άλλο μπορεί να θέλει να, να, η πραγματική αγάπη να σου πει ότι περνάει. Ο έρωτας περνάει.
0: Δεν είπες κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει.
0: Η πραγματική αγάπη δεν περνάει.
1: Εντάξει, ναι, δεν περνάει. Okay.
0: Α, ναι, δεν περνάει.
1: Έχω βρει λοιπόν την πραγματική αγάπη. Πες. Μπορώ να ζήσω όμως χωρίς την πραγματική αγάπη και να ζήσω με το ταλέντο.
0: Πραγματική αγάπη, πραγματικότητα.
1: Μα την Παναγία, να σου πω κάτι, θα έρθω μία μέρα και θα σου πω δεν το κάνω εγώ λοιπόν.
0: Γιατί?
1: Γιατί έτσι γουστάρω.
0: Γιατί?
1: Γιατί μου τη βιδώνεις. Όχι με την καλή έννοια. Γιατί μου τη σπάσε, ρε.
0: Πέταξε και τα γυαλιά,
1: μου τη σπάσε, ρε, μπρο, ναι.
0: Γιατί πέταξε τα γυαλιά,
1: επειδή δεν έχει
0: επίθεση να είσαι ωραίο, να είσαι όμορφο την ώρα που κάνει την επίθεση.
1: Θα τα ξαναβάλω.
0: Για λαμπουκά.
1: Όχι, θα επιτεθώ με τα γυαλιά και αν με χτυπήσει και με έχει που λένε, έτσι. Α σπάσουν τα γυαλιά και α τραυματιστεί και το μάτι. Μα όφη μυστροειδή μου, ναι. Λοιπόν, τα ξανάβαλα τα γυαλιά. Θα έρθω μια μέρα, δεν κάνω άλλο δυσορτάτη γιατί μου έχει σπάσει τα παίδια. Τι μου.
0: Πραγματική αγάπη λοιπόν ή πραγματικό ταλέντο, τι θα προτιμούσες να βρεις στη ζωή σου?
1: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber. Όταν έβαλες το μυρίζει η σύντροφό σου να λέει ψέματα, τι ποσοστό είχαν πει να μυρίζει? Μεγάλο.
0: Μεγάλο. Θα το ψάξω να το βρω.
1: Μεγάλο ποσοστό.
0: Θέλω να πω γιατί λες ότι
1: όλοι θα επιλέξουν αυτό και σε εσένα, τι έχεις βάλει όλοι πήγαν αυτό. Εγώ φταίω που δέχτηκα εκεί το meeting να πω να κάνουμε αυτή τη βλακία.
0: Ναι, ξέρεις γιατί, δεν άκουγες και κάνεις τη συνέχεια κούνε για το κεφάλι.
1: Είπα ότι εγώ φταίω.
0: Άρα εσύ φταίς.
1: Φταίω για κάποιο λόγο, ναι, γιατί δεν άκουγα. Ναι, αλλά φταίω εγώ. Το βασικό είναι ότι φταίω εγώ. Λοιπόν, αυτά.
0: Θα το postάρουμε τώρα στο Instagram.
1: This is the life. Τι να κάνεις τώρα. Amy McDonald για τη συνέχεια.

0: time δεν μπορούμε να ξεφύγουμε γιατί έχουμε λογαριασμούς να πληρώσουμε. Harry Styles, Sign of the Times, 8 παρα 5. Σε πληροφορώ στο, στο Instagram, λέω, στο Viber. Υπάρχει απόλυτη ισοψηφία μεταξύ ταλέντου και αγάπης.
1: Στο Instagram πάλι όχι. Λοιπόν, να κάνω κάτι άλλο. Συνεχίζει εντωμεταξύ ο κύριος αυτός και με απειλεί εκτός αέρα. Με το που τελειώνει, κλείνουμε τον αέρα, αρχίζει και μου λέει: να, πραγματικά, άμα είναι, δεν θα το κάνω.
0: Έχουμε
1: θα έρθω
0: γίνει
1: μια μέρα και θα σου λέω: κοίτα να δεις, λέω, έτσι λέγαμε και για την Κίμπερλι, ότι ήταν του γλεντιού και του έξω. Κοίτα τις απειλές κι αυτή. Είδες τι έγινε με το Wall Street Journal?
0: Τι έγινε?
1: Δεν είδες που βγήκε ένα δημοσίευμα ότι σε ένα τραπέζι που είχαν εκεί πέρα με τον κύριο Παπαστάθου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είπε ότι κοιτάξτε, δείτε τι κάναμε στη Ρουμανία. Μπορούμε να το κάνουμε σε οποιοδήποτε.
0: Ναι, ναι,
1: να ρίξουμε κυβέρνηση.
0: Κυβέρνηση,
1: μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Αν
0: διαψεύδεται, λέει αυτό από
1: όλου. Ναι. Και από το δικηγόρο
0: τη. Από όλου διαψεύδεται. Άρα υπόθηκε. Άμα διαψεύδεται, να ξέρετε, όταν βγαίνει κάποιο και διαψεύδει κατηγορηματικά, συνήθω έχει γίνει.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο αυτό που λες τώρα, γιατί μπορεί και να μην έχει γίνει.
0: Ναι, μπορεί και να μην έχει γίνει. Ναι, ναι, μπορεί. Ναι.
1: Όχι, ρε, εσύ, μπορεί και να μην έχει γίνει.
0: Το αλλάζω. Συνήθως, όταν διαψεύδεται, έχει γίνει. Συνήθως. Ναι. Άρα εδώ μπορεί να είναι η εξαίρεση. Μπορεί.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι Κίμπερλι, Στάθης Χριστοφορίδης, μπορώ να σου πω και 0-1. Δηλαδή ότι είσαι ανώτερος, γιατί εκεί διαψεύτηκε, ενώ εδώ δεν το διαψεύδεις.
0: Βγαίνεις
1: και τα ξαναλές.
0: Κάτι ήθελα να πω τώρα, κάτι ήθελα να πάρω.
1: Α, ναι, μου είπε και ο Στάθης εκτός αέρα. Όχι, εσύ μου κάνει. Εγώ θα ψηφίσω, μου κάνει το πραγματικό ταλέντο. Γιατί αν έχω μου κάνει εγώ ένα πραγματικό ταλέντο, θέλω να το βρω.
0: Θέλω να το βρω, πες ότι είμαι.
1: Δεν έχεις. Δεν έχεις. Δεν βγήκε αυτό από το στόμα μου. Ήταν η σκέψη μου, συγγνώμη. Έχεις, να το ψάξεις αγάπη.
0: Όχι, να βγαίνουν οι σκέψεις σου. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Να καταλαβαίνει ο κόσμος τι είσαι.
0: Όχι μόνο για τον κόσμο, είμαστε και για εμάς εδώ. Έτσι, ναι. Να τα
1: λοιπόν,
0: βγάζεις.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, Στάθη μου. Σίγουρα έχεις κάποτε.
0: Σίγουρα.
1: Και στην πραγματικότητα έχεις πολλά ταλέντα.
0: Ναι,
1: η αλήθεια είναι. Για να το βρεις όμως το ταλέντο σου, πρέπει κάπως να ψάξεις. Πρέπει κάπως να κινηθείς.
0: Α, τώρα θα ξεκινήσουμε την ψυχοθεραπεία. Θα πάρουμε και
1: τις
0: συμβουλές τώρα από την δόκτωρ Κωνσταντάκη.
1: Να κάθεσαι δηλαδή και να σου δει μια επιφύτηση.
0: Το πενιντάρικο τώρα.
1: Η θεία επιφύτηση, για βγάλ' το.
0: Που τη χάνει και έχω ένα πενιντάρικο.
1: Όντως.
0: Γιατί θα το δώσω
1: τώρα.
0: Έτυχε, τι σε νοιάζει τώρα. Πήρα κάτι μαύρα.
1: Γιατί θα μου το δώσει, λέει.
0: Λοιπόν,
1: εν ολίγης το ταλέντο για να το βρεις οποιαδήποτε κλίση, ακόμα και να μην είσαι και κάτι.
0: Εν ολίγης δεν μου κάνετε. Έχετε χαρτί ότι είστε όντως γιατρός. Γιατί τώρα συμβαίνουν πολλά διάφορα. Διαβάζω, είστε στο MedWatch.
1: Πρέπει να μπει λοιπόν να ψάξει. Να ψάξει να κινητοποιήσει. Θε να δοκιμάσει πράγματα στον καναπέ
0: τη ταλέντο.
1: Ταλέντο στο ξύσιμο.
0: Επιστρέφουμε. Αν είναι αυτό το ταλέντο μου, το έχω βρει. Είμαι ευτυχισμένος. Είναι όμως αυτό.
1: Α, σωστό. Μπορεί να είναι και το. ξεψύρισμα.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλω σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live a Paris.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας.
5: Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
11: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
10: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
11: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
12: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Η ανακριτική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της Όδου Καρνεάδου. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μια υπάλληλος, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Στο μεταξύ, την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπινός. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, η παραίτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου, ο οποίος επιμένει ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Δεν υπήρξε διαρροή στο κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση. Σε αυτό το συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Επιπλέον, στοιχεία αναμένεται να συμβάλλουν στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής όσα προκύψουν και από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων. Στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων εισέρχεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Τελευταία μέρα αύριο για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Οι διοκτήτες θα μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση που φτάνει μέχρι και τις 36.000 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει δημοσιεύματα ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει χαλάρωση των κυρώσεων και αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων με αντάλλαγμα υποχωρήσεις της Τεχεράνης στο πυρηνικό πρόγραμμα. Κατάμε στη θένη του Μπαστάδιου παιχνίδια τη Εθνική. Η Ελλάδα την προσεχή Πέμπτη θα υποδεχθεί την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για το δεύτερο όμιλο του Nations League στο κατάμεστο αποφυλάθλου γήπεδο. Η Ομοσπονδία έκανε γνωστό ότι από χθες το απόγευμα ήδη εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια.
18: Easy weather.
17: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
19: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Πρωινό Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Παρεμπιπτόντως, απόψε το βράδυ έχει special επεισόδιο του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος στον Αντένα βεβαίως. Διπλή καρέκλα. Σήμερα το βράδυ, Τρίτη 8 η ώρα, στην καρέκλα κάθεται, στη μία από τις δύο δηλαδή, καλεσμένη η Σία Κοσιόνη. Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα, αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο, από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο, λίγο μετά την Αττική Οδό ξεκινάει το ποτηλιάρισμα και κατεβαίνει μέχρι και περίπου το ύψος του Περιστερίου, εκεί στην, λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Κηφισία στην κάθοδο κατά διαστήματα, από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου, από τον παράδεισο Αμαρουσίου προς στην Παλαιολόγου και χαμηλότερα στο Χαλάνδρη και χαμηλά από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Στην άνοδο, από την Πανόρμου μέχρι την Εθνική Αντιστάσεως. Η Μεσογείος στην κάθοδο, από την Αιγαία Παρασκευή κατεβαίνοντας προς τον Χολαργό. Έχουμε επίσης κίνηση στη Λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο από τον Νέο Κόσμο και πάνω. Καλλιρόης Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καρέας από Ηλιούπολη προς Βύρονα. Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη. Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια. Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος. Στο κομμάτι από την Καλυθέα και το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Βάρης Κοροπίου από την παραλιακή Λεωφόρο προς τη στροφή της Βάρης και από εκεί κατά διαστήματα προς τη Σχολή Ευελπίδων. Επόμενη ενημέρωση μετά το break των 8.30.
1: Έχεις πει σήμερα Easy Pass, δεν έχεις πει?
0: Α, δεν έχω πει και τη Celine Dion, λες.
1: Το πούμε σε λίγο.
0: Σε λίγο επίσης η Cindy Lauper για να επιστρέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με το I Drove All Night και το Sweet Harmony των Beloved που ανοίγει αυτή την ώρα στον Easy και το Easy Breakfast.

0: I drove all night, η Celine Dion στο Easy Breakfast, τι έγινε?
1: Τίποτα, μου φόρτωσε η ψηφοφορία που ήθελες να μάθεις.
0: Και τι είναι? Γιατί στο Instagram είναι ταλέντο με μία ψήφο που προηγείται σε σχέση με την αγάπη και το disorder.
1: Ναι, ναι, πραγματική αγάπη 81%.
0: Ωραία. Εδώ στο Viber οι απόψεις δίστανται.
1: Στο Viber, αγάπη μου, επειδή κάνεις τον κακομύρη, αλλά τα έχει πει και ο κύριος Θεοχάρης. Υπάρχουν οι κακομύριδες
0: και νοικοκύριδες. Να σου πω τι τα
1: γι' αυτό. Είσαι κακομύρης εσύ. Ενώ εγώ είμαι νοικοκυρέα. Λοιπόν, τα έχει πει και ο κύριος Ζεωχάρης. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε τη ζωή
0: μου. Σαν ελληνική ταινία του 70. Κακομύριοι και νοικοκυρέοι.
1: Ναι, τρομερό. Είπε ο κύριος Ζεωχάρης τέλος πάντων όλα αυτά, επειδή είχε γίνει όλο αυτό το μαναφούκι τέλος πάντων με το αν έχουμε λεφτά ή δεν έχουμε και το αν η συγκρούτο ότι είναι γεμάτη και έχει κάθε μέρα κίνηση, αν είναι δείγμα ότι έχουμε λεφτά γιατί παίρνουμε βενζίνη. Γιατί σου λέει και ο άλλος, είχε πει ο άλλος ο προηγούμενος, άμα δεν έχει 10 ευρώ την ημέρα να δώσει για βενζίνη, πάρει και το μέσο. Δεν έγινε και τίποτα.
0: Ναι, που λες, ναι, και τα μέσα κακά τα ψέματα τώρα.
1: Έχουν εξυγχρονιστεί.
0: Ναι, υποδειγματικά λειτουργούν, ειδικά στην Αθήνα δηλαδή.
1: Και ειδικά το καλοκαιράκι με τη ζεστούλα.
0: Προφανώς και.
1: Επίσης, ο κύριος Μαρινάκης μετά είπε ότι αυτή η δήλωση του κύριου Θεοχάρη ήταν άστοχη. Που βέβαια ο κύριος Μαρινάκης είχε πει και για τον εαυτό του ήταν ίσως λίγο άστοχη. Τότε είπε για το επίδομα ανεργίας.
0: Ήταν λίγο άστοχη κι αυτή.
1: Ήταν άστοχη κι αυτή.
0: Ευτυχώς που έχω τη Μαρία, λέει εδώ, να σκέψω να έχει καμιά ξενέρωτη παρουσιάστρια και να σε έπαιρνε ο ύπνο στα πρωινά. Προφανώς και με τσιτώνει και εγώ την τσιτώνω. Όλοι οι παντρεμένοι είμαστε μαζί σου, λέει εδώ ένα άλλο.
1: Παιδιά, αφού είσαστε παντρεμένοι, τι ψάχνατε την πραγματική αγάπη? Τι παντρευόσασταν λοιπόν, αφού θέλατε το ταλέντο?
0: Νομίζαμε ότι τη βρήκαμε.
1: Να, νομίζω ότι τη βρήκατε. Παντρεύεστε κιόλας και μια και δύο και τρεις φορές κάποιοι.
0: Live απαρή. Easy live experience. Celine Dion, σε έκοψε να φας τη σπανακόπιτα που είναι από την περασμένη Τρίτη. Και μου φέρε σε μένα το κομμάτι χθες και έχεις άλλα δύο κομμάτια και συνεχίζεις και τρως.
1: Σου είπα δεν πετάω τίποτα, θα τη φάω. Μπορεί να μετά αυτή να με φάει.
0: Εσύ, αλλά αυτό. Μπορεί να μην πετάς εσύ τίποτα, αλλά μπορεί να χρειαστεί εμείς να πετάξουμε κάτι.
1: Τι
0: και
1: να
0: είσαι
1: πάθει
0: εσύ.
1: Η πιτούλα, ωραία, όταν τη μανούλα μου. Έχει πάθει τίποτα η πίτα, επειδή μας ακούει η μάνα μου σήμερα. Έχει πάθει τίποτα η πίτα μετά από μια εβδομάδα. Στο ψυγείο την είχα μανούλα.
0: Σε λίγο θα μας ακούει μόνο η μάνα σου και θα μιλάμε με τη μάνα σου. Έλα,
1: κυρία Ντίνα.
0: Ναι, κυρία Ντίνα, το ξέχασα, εντάξει.
1: Εντάξει, τρομερό. Θα μπορούσε να είναι πεθερά σου και το ξέχασες.
0: Easy live experience.
1: Απαγή.
0: Άλλη μια φράση που με οθηγεί να ψηφίσω το ταλέντο. Λοιπόν, Celine Dion live απαρή, easy live experience. Θυμίζουμε 22 Μαΐου είναι η συναυλία της Celine Dion, μία από τις συναυλίες. Αυτή στην οποία θα βρεθείτε εσείς με ένα φίλο ή φίλη σας και όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Easy. Παρασκευή 9 του μήνα, την επόμενη Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση εδώ στο Easy Breakfast. Οι συμμετοχές βεβαίως είναι την περασμένη εβδομάδα, ήταν κάπου πάνω από 7.000.
1: Τι λες, βρε Στάθη, έχουν περάσει δύο εβδομάδες που ήταν 7.000.
0: Ωραία, πριν από δύο εβδομάδες ήταν 7.000, τώρα είναι 7.002. Soundis.gr, κάθετο CZ972 είναι η φόρμα συμμετοχής διαθέσιμη. Χρειάζεστε το Easy Pass κάθε μέρα και μας ρωτάτε κιόλας βεβαίως. Διότι είναι απαραίτητο για να είναι η συμμετοχή σας έγκυρη. Το Easy Pass το ανακοινώνουμε εμείς κάθε πρωί εδώ 6.30 με 10, μία-δύο φορές. Ατμόσφαιρα είναι η σημερινή λέξη. Η λέξη ατμόσφαιρα είναι η λέξη που χρειάζεστε για να συμμετάσχετε και να διεκδικήσετε την πιθανότητά σας να δείτε ζωντανά τη Celine Dion στο Παρίσι στις 22 Μαΐου ημέρα Σάββατο.

0: The Fate of Ophelia, η Taylor Swift στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη κάθε μέρα 6.30 με 10.
1: Και σε αυτό το σημείο θα κάνω μια προσωπική εξομολόγηση ότι αν κάτι πάθω εγώ ή ο πατέρας μου, θα ξέρουμε όλοι ποιος ευθύνεται. Γιατί στέλνω μήνυμα στη μάνα μου. Μαμά, έφαγα τη σπανακόπιτα, είχαν μείνει 2 κομμάτια, λες να είναι η τελευταία μου. Και μου λέει, αν την είχε στο ψυγείο, όλα καλά και ο μπαμπάς έχει ακόμα. Ο πατερούλες μου.
0: Ο οποίο θυμίζουμε, όπως λέγαμε νωρίτερα, έμοιαζε στον Κούρκουλο νέος και
1: στο Μαγκάιβερ στην ικανότητα.
0: Ναι, πιάνε τα χέρια του στον Μαγκάιβερ.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Πάει να μας φάει άλλη, το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχει ο μπαμπάς ακόμα. Πόσο έχει ακόμα, δηλαδή, πώς ήταν αυτή η πίτα και έχει ακόμα και του δίνει πρωί-βράδυ ένα κομμάτι μαζί
0: πίτα
1: με το χάπι.
0: Μήπως δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Τι να μην έχει, δηλαδή.
0: Μέρες.
1: Α, σταμάτα, παιδί μου.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ναι, αλλά αν συμβεί κάτι, να ξέρει, αυτή μας έφαγε και τους δυο μας. Προχώρα.
0: Διαβάζω ένα θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Για ένα αμερικανικό άλογο κούρσας, το οποίο αναγκάστηκε να αλλάξει όνομα.
1: Γιατί? Δεν ήταν βαφτισμένο.
0: Πώς δεν ήταν, αφού είχε όνομα, ρε.
1: Δεν ήταν βαφτισμένο, λέω.
0: Αναγκάστηκε λοιπόν να αλλάξει όνομα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η αρχική ονομασία θεωρήθηκε αναφορά στον Αδόλφο Χίτλερ.
1: Πώς το λέγανε.
0: Το άλογο ονομαζόταν Austrian Painter, Αυστριακό ζωγράφο. Μία έκφραση λέει που αυτό δεν το ήξερα. Χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο ως αναφορά στο Χίτλερ για να μην πιάνουν τα φίλτρα.
1: Για να μην κόβεται.
0: Να μην κόβονται οι.
1: Να μην θεωρηθεί δηλαδή ακριβώς. Ως ρητορική μιλή.
0: Κάνεις,
1: για να
0: λοιπόν,
1: δω, για να δω.
0: Αναζήτησε ως Austrian Painter, γιατί ο Χίτλερ, γεννημένος στην Αυστρία, στα νεανικά του χρόνια ήθελε να γίνει ζωγράφος.
1: Α, τι λες.
0: Και έτσι λοιπόν το άλογο από την Ομοσπονδία, την ανάλογη εκεί, είπα στον ιδιοκτήτη ότι πρέπει να αλλάξει όνομα. Ο οποίος ιδιοκτήτης είπε ότι το όνομα δεν έχει καμία σχέση με τον Χίτλερ.
1: Ναι.
0: Απλώς επειδή η σύζυγός του κατάγεται από την Αυστρία και ο αγαπημένος του ζωγράφος είναι ο Αυστριακός Γκούσταβ Κλίμτ, ονόμασαν το άλογο Austrian Painter.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, λέει το Austrian Painter, διαβάζω εδώ πέρα, ότι περισσότερο αναφέρεται στον Γκούσταβ Κλίμτ.
0: Ναι, αλλά σου λέει ότι χρησιμοποιείται κιόλας ως τρόπος να αποφύγεις τα φίλτρα.
1: Μάλιστα.
0: Όταν ψάχνεις κάτι για τον Χίτλερ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός λοιπόν ο ιδιοκτήτης του αλόγου που του είπα να αλλάξει το όνομα και είπε αυτός ότι δεν έχει σχέση, ρε παιδιά. Η γυναίκα μου θέλει τον Κλίμπ, είναι από την Αυστρία η καταγωγή της κτλ.
1: Ναι, τον αγαπάει.
0: Πρότεινε κάποιες νέες ονομασίες που προκάλεσαν βεβαίως ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις. Δηλαδή, η μία ονομασία ήταν Μπράναου Σταρ, παραπέμποντας την πόλη την Αυστριακή που γεννήθηκε και μεγάλος ο Χίτλερ. Και η δεύτερη ήταν το όνομα My Struggle, που ουσιαστικά είναι η αγγλική απόδοση του τίτλου Ο Αγών μου,
1: ωραίο,
0: του βιβλίου που έγραφε ο Χίτλερ. Ρε μεγάλε, αφού σου αρέσει ο Χίτλερ, πες το Αδόλφο να τελειώνουμε.
1: Ναι, θα το κόβανε, πες το Ντόλφ. Αντόλφος Ντόλφ.
0: Ναι, δηλαδή κάτι τέτοιο. Έχει και δεύτερο άλογο αυτός, το οποίο το όνομα είναι New Order.
1: Α, καλά.
0: Είναι εντάξει. Η έκφραση που συνδέεται με το ναζιστικό σχέδιο για την διοικητική και πολιτική αναδιοργάνωση της κατεχόμενης
1: Ευρώπης. Ωραία, θέλει και η χαρά δεν την αφήνει.
0: Πραγματικά,
1: αυτό
0: πραγματικά. Πραγματικά. Φαντάζομαι τη γυναίκα του ότι λένε Εύα. Από τη Εύα Μπράουν.
1: Το καταλάβαμε.
0: Ροξέτ για τη συνέχεια. Listen to your heart.

0: Listen to your heart, τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημίωρο. Η Roxette στο Easy Breakfast, πρωινό Τρίτης.
1: Και λέμε για την ανθρωπότητα ότι δεν πάει καλά, ότι το AI, μήπως ακόμα στο τέλος. Ποιος όμως, ακόμα και όταν φύγει η ανθρωπότητα, θα είναι ακόμα εδώ? Τα κουνούπια. Κλασική θάμονη της γης, πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι ούτε το AI τα πιάνει. Εσύ όμως κλασικά repel spray. Και άστα να αλωνίζω στην Εφήλαιο, γιατί τα κρατάει μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel spray από τη Unipharma.
0: Επιστρέφουμε με την πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν τρίτη πρωί και την σημερινή πολύ πολύ δυνατή εύκολη ερώτηση not.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο.

0: Αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
4: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet

0: με τη Μαρία και το Στάθη στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα είναι σχεδόν 9 παρα 20. Είναι αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο από την Ιερά Οδό. Είναι η κίνηση μέχρι και περίπου την Αχαρνών. Και στην κάθοδο λίγο μετά την Αττική Οδό. Μάλλον με συγχωρείτε από τη μεταμόρφωση και κάτω, κατά διαστήματα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Περιστερίου και το Εγάλεο. Η Λεωφόρος Κηφισίας στην κάθοδο κυρίως από την Εθνική Αντιστάσεως και κάτω προς τους Αμπελόκηπους και στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι. Η Μεσογείο κατά διαστήματα από την Αιγαία Παρασκευή κατεβαίνοντας προς το Χολαργό και από εκεί προς το Ρίκος Ντινάν. Η Συγκρού στην άνοδο, λίγο μετά τη Νέα Σμύρνη, μεγάλο ποτηλιάρισμα προς το κέντρο της Αθήνας. Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίση Σοφία στην άνοδο από το Σύνταγμα προς το πρώην Χίλτον. Σταδί από την Κλαθμόνος προς την πλατεία Συντάγματος. Πειραιός από τη Χαμοστέρνας προς το κέντρο της Αθήνας, προς την πλατεία Ομονίας. Ο Καρέας από την Ηλίπολη προς Βύρωνα, η Παραλιακή Λεωφόρος κατά διαστήματα στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη Λεωφόρο Καλαμακίου και Αφιθέας μετά, και από την Καλυθέα προς Μοσχά, το Νέο Φάληρο και από εκεί προς τον Πειραιά, στην τη Βάρη Σκοροπίου, στην άνοδο, ανεβαίνοντας δηλαδή από τα γνωστά καταστήματα εκεί εστίασης προς τη Σχολή Ευελπίδων, επίσης κατά διαστήματα.
2: Η πληροφορία που νόμιζες ότι δεν χρειαζόσουν, να τη χρειάζεσαι πάρα πολύ. Διότι εκεί που περπατάς, στη ζούγκλα, βλέπεις έναν κροκόδιλο.
1: Ένα σύνηθες. Μια συνήθιση. Συνήθι.
2: Μπορεί να πας για σαφάρι, είναι πολύ της μόδος, βλέπεις. Πας λοιπόν και βλέπεις εκεί έναν κροκόδιλο.
1: Ναι.
2: Βρισκόσαστε φάτσα με φάτσα. Μπορεί να σε φάει? Φυσικά και μπορεί. Το σημαντικό είναι να μην ανοίξεις το στόμα του. Γιατί πρόσεξε τώρα. Οι μύες που κλείνουν τα σαγόνια του κροκόδιλου είναι τόσο δυνατοί, ώστε ασκούν την ίδια κατακόρυφη δύναμη με ένα φορτηγό που πέφτει από γκρεμό.
1: Α, μάλιστα.
2: Πρόσεξε όμως.
1: Αλλά δεν ανοίξετε το στόμα του, θέλει να με μυρίσει μόνο.
2: Οι μύες που ανοίγουν τα σαγόνια τους είναι τόσο αδύναμοι, ώστε θα μπορούσε να τους κρατήσει και με κλειστό το στόμα. Με το στόμα κλειστό με το ένα χέρι.
1: Α, γι' αυτό που έχω δει κατηγητευτές κάτι.
2: Που το κρατάνε.
1: Που το πιάνουν από εκεί, ναι.
2: Που σημαίνει, άμα βρεθείς φάτσα-φάτσα.
1: Ναι, θα του πιάσω το στόμα.
2: Πιάσω το στόμα, μην τα ανοίξει. Αν τα ανοίξει.
1: Χάθηκα.
2: Την ύπη. Τον ύπη. Αν δεν τα ανοίξει όμως και το κρατήσει και πει μετά. Help! Help!
1: Και κρατάω εγώ τον κροκόδιλο πίσω από πίσω, βέβαια.
2: Δεν θα κάνει τίποτα.
1: Δεν θα κάνει τίποτα, ναι.
2: Δεν κάνει τίποτα, λέμε, παιδί μου. Εντάξει. Δεν είναι. Η λέξη κροκόδιλο, να σου πω στην αρχή, σημαίνει σαύρα. Χρησιμοποιήθηκε, λέγει, από τη φορά από τον Ηρόδοτο. Μάλιστα. Φαντάσου. Γιατί έγραψε ένα σχόλιο για του κροκόδιλου που πουλιάζονταν στι όχθες του Νείλου. Δεν πάει προ τα εκεί. Και πέρα, αμάν, η σαύρα που. Σου λέει τι. Και το alligator. Ο αλιγάτορας προήρθε από την ισπανική Ελαγκάρτοντα Ινδία, η σαύρα από τις Ινδίες. Γιατί νομίζω ότι ήταν σαυρούλα. Κατάλαβες.
1: Ωραία, κατάλαβα. Εντάξει.
2: Κλειστό το στόμα.
1: Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι, ναι. Mm. Εύκολο, δεν είναι. Δηλαδή, απλό.
2: Ψυχραιμία θέλει.
1: Ναι, ψυχραιμία. Ψυχραιμία για να θυμηθώ.
2: Δεν το θυμηθείς τώρα, αφού το είπαμε.
1: The time of my life. Bill Medley και Jennifer Warnes. Και αμέσως μετά η σημερινή εύκολη ερώτηση. Not, με δώρο διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas. Ναι.

0: The Time of My Life, Bill Medley και Jennifer Warnes σε 9 παρατέταρτο Easy Breakfast πρωινό Τρίτης. Έτοιμοι για την
1: εύκολη ερώτηση. Not.
0: Που χθες λέγαμε ότι σχεδόν 7 στους 10 δήλωσαν πως αυτή η κατάσταση του στρεσάρει όταν το κάνει το έτερο νήμιση, όταν οδηγεί, ήταν η σωστή απάντηση που βρήκατε.
2: Σωστό.
0: Σήμερα θα πω ότι ένα στους 2.
2: Μάλιστα.
0: Αν και το θεωρώ υπερβολή, εγώ δήλωσε. Ενώ θεωρώ υπερβολή το ποσοστό. Ότι δέχεται αυτό το χαρακτηριστικό, μπορεί να το πει άλλο, ως κοπλιμέντο.
2: Θεωρείς υπερβολή το ότι το δέχεται ως κοπλιμέντο?
0: Θεωρώ το ποσοστό ότι είναι μεγάλο. Θα μπορούσε να είναι κοπλιμέντο.
2: Δηλαδή ότι δεν θα ήταν τόσο πολύ, δεν θα το θεωρούσαν τόσο πολύ κοπλιμέντο, λοιπόν.
0: Ναι.
2: Θεωρείς ότι δεν είναι και τόσο δηλαδή κοπλιμέντο?
0: Ναι. Αν και εγώ δεν το βρίσκω άσχημο.
2: Άρα, γιατί θεωρείς υπερβολικό το ποσοστό, για να μας κάψει τον εγκέφαλο? Γιατί
0: όχι,
2: τέτοιος
0: γιατί
2: είσαι.
0: Θεωρώ ότι εγώ μπορεί να μην το βρίσκω άσχημο, αλλά νομίζω ότι ένα στους 2 να μην το βρίσκει άσχημο.
2: Α, ότι είσαι παίρνεις... σε κάτι ιδιαίτερο δηλαδή και δεν το βρίσκει.
0: Δεν είπα εγώ τίποτα τέτοιο.
2: Άρα.
0: Άρα, 6, 9, 8, άρα μπορεί να σταματήσεις να μπλέκεσαι στις δουλειές μου.
2: Μα τι λες.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Διεκδικείτε διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas. Η απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία στα Village Cinemas. VillageCinemas.gr. Υπάρχει και το Village Pass με μοναδικές εκπτώσεις, προσφορές και δώρα. Υπάρχει αίθουσα IMAX with Laser με

0: γυμνάτισες, έχεις ωραία χείλη. Έχει αυτό το ωραία χείλη. Πολλά μηνύματα για το
1: άλλο. Ο καθένας λέει ότι θέλει. Εσύ δηλαδή γιατί μας λες ότι θες?
0: Λοιπόν, ναι, ο καθένας λέει ότι γουστάρει. Ναι. Έχεις ωραία μάτια. Οριμάζεις όμορφα.
1: Ωραίο.
0: Μυρίζεις ωραία. Πολλά μηνύματα για το ψηλός. Δεν είναι το ψηλός, είναι κάτι άλλο. Αυτά. Έχει πολύ κουβέντα το κλείσιμο.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ή αύριο τέτοια ώρα.
1: Καταλάβαμε. Τα έχεις κάνει ρόιδο, έτσι.
0: Λόλα, καθόλου. Όταν από την απάντηση εννοώ ότι θα έχει πολύ κουβέντα.
1: Αυτό εννοώ και εγώ. Ότι δεν θα έχεις καμία βοήθεια και δεν θα έχεις κάνει. Έχεις προσπαθήσει να παραπλανήσεις το κοινό.
0: Μέση, Λόλα Γιάνγκ για τη συνέχεια στον Easy 97,2 και βεβαίως στο Easy Breakfast.

0: Neck in Stabile, τελευταίο τραγούδι για αυτήν την ώρα. Πολλά μηνύματα για την εύκολη ερώτηση. Νότ, μπράβο στη Μάρο, θα πω. Είναι η μοναδική που έχει βρει τη σωστή απάντηση. Μπράβο σου, Μάρο.
1: Μπράβο, Μάρο.
0: Θυμίζουμε στην παρέα μας, στην παρέα σας, ιδίως για τα παιδιά, το Vitafix Immuno, που είναι βεβαίως σε σχήμα αστεράκι με βιταμίνη C, ψευδάργυρο, φυτικά χυλίσματα και γεύση σμέουρου. Και το Vitafix Multiprobio, σε σχήμα αρκουδάκι με προβιωτικά, πρεβιωτικά, βιταμίνες Α, D, C, B, φολικό και γεύση φράουλας. Τα παιδιά μας με τα ζελεδάκια Vitafix ενισχύουν το ανοσοποιητικό τους, έχουν υψηλή περιεκτικότητα και τα δύο που προανέφερα σε 12 μεσίνες και βεβαίως δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Back to Vitafix Gummies, γερή και δυνατή στα φαρμακεία βεβαίως από την Intermed. Στο Easy Breakfast επιστρέφουμε λίγο απτά μετά το δελτίο ειδήσεων με την Άντζελα Πασχοπούλου για την επόμενη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής.
2: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών του Ψηρή, στην avant premiere της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
5: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
1: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης κλινικής έχει και άλλες κλινικές στη Λάρισα, την Κατερίνη, την Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Νέα δεδομένα ενισχύουν το σενάριο της εμπριστικής ενέργειας στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά χθες τα ξημερώματα. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εντόπισαν έφλεκτο υλικό σε διαφορετικά σημεία γύρω από το κατάστημα, με αποτέλεσμα η έρευνα να περάσει πλέον και στο τμήμα δίωξης εκβιαστών. Η ανακριτική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 τα ξημερώματα της επομένης στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με την αστυνομία. Μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στον ΑΕΕ της Επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενέι, εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ.
15: Easy Sports.
14: Ο Άρης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη γαλλική Λεμάν για την πρεμιέρα του EuroCup απόψε στις 9 το βράδυ. Ο Ολυμπιακός παίζει στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στη EuroLeague στις 8 το βράδυ.
15: Easy Weather.
14: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
15: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Και βεβαίως με πάρα πολλή κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τη Λεωφόρο Κύμη σχεδόν. Στην Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα μεταξύ της Αχαρνών και της Ιερασοδού. Στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τον Κηφισό. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο από την Εθνική Αντιστάσεως κατά διαστήματα μέχρι και του Αμπελόκηπου. Η Μεσογείων επίσης στην κάθοδο από το σταθμό νομισματοκοπείο προς του Αμπελόκηπου κατά διαστήματα. Η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερική Ημιτού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων. Πολλή κίνηση καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλείας Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η Συγκρού βεβαίως από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Αμαλίας αλλά και η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας. Αρκετή κίνηση και στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο. Έχουμε κίνηση επίσης και στην Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη. Και κατά διαστήματα στην κάθοδο της Βάρης Κοροπίου από τη Σχολή Ευελπίδων προς τη Βάρη. Αυτά έτσι χοντρικά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα, χωρίς να είναι βεβαίως τα μόνα όπως μας τα δίνει ο χάρτης. Για πες μου το κιού μου.
16: Υπέροχα.

0: Twisted My Sobriety ήταν η Tati Karam στο Easy Breakfast. Πρωινό Τρίτης, 9 και 12 πρώτα λεπτά. Και τώρα διαβάζω ένα άρθρο του FYI που δανείζεται άρθρο του D-News σχετικά με τα χρήματά μας και πόσα περισσότερα χρήματα χρειαζόμαστε φέτος σε σχέση με πέρσι για να αγοράσουμε τα ίδια πράγματα.
1: Α, και τα ίδια πράγματα.
0: Τα ίδια πράγματα ακριβώς λέει.
1: Νομίζω μήπως είχαμε τίποτα ακριβά γούστα και θέλαμε παραπάνω.
0: Το 26, όχι, δεν είναι. Τα ίδια πράγματα. Το 26 λοιπόν σε σχέση με το 25 χρειαζόμαστε 800 ευρώ παραπάνω. Για να αγοράσουμε τέτοια πράγματα, αναφέρει το δημοσίευμα του D-News και διαβάζω εγώ από το FYI. Ξαναλέω, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το στεγαστικό βεβαίως, όπου η μέση τιμή για ένα σπίτι 80 τετραγωνικά είναι 785 ευρώ το μήνα. Όσο αφορά τις μετακινήσεις.
1: Καλά είναι.
0: Ναι.
1: Για πόσο? 80 τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Άμα γιατί έχουμε και... δει. Όχι.
0: Η μέση τιμή σου λέει. Η μέση τιμή.
1: Γιατί έχουμε δει πιο αγρίλα, ξέρω εγώ, του τύπου για 60 τετραγωνικά 800 ευρώ.
0: Μήπως είναι καινούριο. Μήπως είναι.
1: Α, μπορεί.
0: Μήπως είχε σανσέρ.
1: Μπορεί.
0: Ε?
1: Μήπως είχε φυτά εσωτερικού χώρου.
0: Έχει παράθυρα.
1: Μπορεί.
0: Που ανοίγουν.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Δηλαδή είναι πολλά που πρέπει να κοιτάξει. Για την αμόλυβδη, να θυμίσουμε τι γινόταν λοιπόν πέρσι, γιατί εγώ αυτό έτσι εκεί κόλλησα. Δεν το, φυσικά τα ξεχνάμε. Δεν. Τώρα είναι, λέει, 24/9 ήταν 2,2 το λίτρο η αμόλυβδη. Ναι. Το Σεπτέμβριο του 24 ήταν 1,75.
1: Τι λέει,
0: πέρσι, ρε, εγώ.
1: Α, τώρα βλέπω τον κύριο Απόστολο Τζικώστα που είναι Ευρωπαίος Επίτροπος
0: ναι.
1: Και είναι στο Καλημέρα Ελλάδα και λέει δεν υπάρχει θέμα επάρκειας καυσίμων. Σου λέει θα έχουμε, θα μπορείς να τα αγοράσεις. Άλλο αυτό, αν είσαι κακομοίρης δεν θα μπορείς.
0: Ναι, το λέει γιατί κάπου βγήκε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Κομισιόν. Ναι, μαζευτείτε, κλείστε τα φώτα και μην μετακινήσετε.
1: Σου λέει εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα όμως γιατί έχει δει αυτό στην τιμή και σου λέει κάπου, μελλοντικά δεν θα τη χρησιμοποιούν όλη τη βενζίνη, δεν θα μπορούν ούτως ή άλλως όλοι να μετακινηθούν, οπότε δεν έχουμε και θέμα.
0: Diesel 24 πριν από ένα χρόνο 1,52. Έρε φίλε. Λες και εντωμεταξύ μιλάς για το μακρινό 1992, κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω δεν υπάρχει. Έχουμε από θέματα. Από θέματα έχουμε.
0: Από θέματα έχουμε και θα έχουμε από ό,τι φαίνεται γιατί δεν θα τα ξοδέψουμε.
1: Αυτό. Θα είμαστε και μετά θα βγει ο κύριος Αθήνας. Η μοναδική χώρα που έχει από θέματα. Όλοι οι άλλοι ψάχνουν να βρουν βενζίνη και πετρέλαιο. Εμείς έχουμε και να τους δώσουμε.
0: End it funny πραγματικά. Jennifer Lopez για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Ordinary και ο Alex Warren στο Easy Breakfast. Πρωινό Τρίτης. Εργαζόμενοι, λέει, ήταν σε ένα ξενοδοχείο κάπου, ήταν σε μια επιχείρηση που. Σε ένα δωματιάκι δηλαδή, σκυμμένη πάνω από το κινητό.
1: Ναι, ναι.
0: Απορροφημένη, όπως οι περισσότεροι βεβαίως, σκρολάροντας ή διαβάζοντας, αλλά σκυμμένη κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Έξω από το διάδρομο περνούσε ένας κύριος,
1: ναι.
0: Ο οποίος βλέποντάς την, νόμιζε ότι κάτι είχε, χρειαζόταν βοήθεια.
1: Mm.
0: Και μπήκε μες στο δωματιάκι και της ακούπησε τον ώμο και της λέει πως χρειάζεσαι βοήθεια.
1: Ναι.
0: Και σηκώθηκε αυτή να δει ποιος. Την ενοχλεί, ας πούμε, γιατί. Και ήταν ο Τόμ Κρουζ. Περνούσε ο Τόμ Κρουζ.
1: Τι ωραία που το πει, και είναι ο Τόμ Κρουζ.
0: Και ξαφνικά γυρίζει και
1: βλέπει.
0: Και βλέπει
1: τον Τόμ Κρουζ.
0: Και βλέπει τον Τόμ Κρουζ, ρε παιδί μου, τον οποίο βεβαίως όλοι τον. Του λένε μπράβο για την. Ότι ενδιαφέρθηκε για μια άλλη
1: στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Ήταν τρομερό όμως αυτή να βλέπει, ας πούμε, π.χ. μια ταινία του Τόμ Κρουζ. Να βλέπει το Mission Impossible. Αμάν Inception.
0: Ή να βλέπει κανένα AI βίντεο που παρουσιάζει, ξέρω εγώ, τον Τόμ Κρουζ.
1: Να βοηθάει ανθρώπου.
0: Γυμνό θα έλεγα.
1: Α, γυμνό θα λέγει εσύ. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, σε άλλα.
1: Ναι, παιδί μου, να σου πω κάτι τώρα. Λέει ο άνθρωπο.
0: Ναι, χρειάζεται και βοήθεια. Και φαίνεται περνάει η ασφάλεια μπροστά, περνάει αυτό και ξαφνικά αυτό γυρίζει μέσα να δει όντω. Ο άλλο μπορεί να μην είχε διαφερθεί, όχι γνωστό. Και εμεί οι ίδιοι
1: μπορούμε. Καλέ, ναι, μα έτσι. Νομίζω ένα από τα, μια από τι παθογένειε τη σημερινή κοινωνία του 2026, όχι μόνο στο χώρο μα, στην Ελλάδα, ενώ γενικά είναι η διαφορία. Ότι συμβαίνουν πράγματα δίπλα, ότι πάει ο άλλο να πέσει και εσύ συνεχίζει το δρόμο σου. Τι θα βρει την άκρη.
0: Παλιά που λέγαμε για του Άγγλου, ότι στην Αγγλία. Στην Αγγλία πεθαίνει στο δρόμο και δεν γυρίζει ο Άγγλο να σου δώσει σημασία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ εδώ,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ξαφνικά
1: ναι,
0: μετά από κάποιε δεκαετίε ή κάποια χρόνια γίνεται και εδώ το ίδιο. Λοιπόν,
1: βέβαια, εντάξει, στην επαρχία, για να είμαστε λιγάκι, είναι αλλιώ. Υπάρχει μια πιο στενή κοινότητα, μια πιο ενωμένη κοινότητα και γενικά ενδιαφέρονται πολύ για τον καθένα ξεχωριστά.
0: Σελίν Ντιόν, θυμίζουμε, Easy Live Experience, live απαρή, απαγή, με συγχωρείς, απαγή, ναι εντάξει, συγγνώμη, απαγή, κόψε με στα γαλλικά, θα πέρασω στα αγγλικά. 22 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, η Σελίν Ντιόν εμφανίζεται στο Παρίσι, ο Easy σας στέλνει με ένα φίλο ή φίλη εκεί να ζήσετε από κοντά τη μοναδική αυτή εμπειρία και να ακούσετε live όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Σελίν Ντιόν. Η ενέργεια αυτή τρέχει μέχρι και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Πέμπτη ουσιαστικά. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα κάνουμε την κλήρωση εδώ 6.30 με 10 στο Easy Breakfast. Δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr, κάθετος Easy 972. Χρειάζεστε το Easy Pass βεβαίως για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας.
1: Το αλλάζει. Οποίο σήμερα.
0: Κάθε μέρα το αλλάζουμε.
1: Είναι ατμόσφαιρα.
0: Ατμόσφαιρα.
1: Πρέπει να κάνετε και το. Να το στείλετε και αυτό μήνυμα.
0: Καλύτερα πάντως pass από τα γαλλικά μουσεία.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Με λούβρο, α πούμε, ή ναι, ένα, ναι, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ατμόσφαιρα, λοιπόν, είναι η σημερινή λέξη που χρειάζεστε. Soundist.gr, κάθετος Easy972, για να διεκδικήσετε αυτό το μοναδικό Easy Live Experience με τη Celine Dion στο Παρίσι. Απαγή, δηλαδή.
1: Απαγή.

0: UK, με Kim Wilde στο Easy Breakfast. Μην ξεχνάτε την έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις οι οποίες ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Και η ΔΕΗ πάντα βεβαίως βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Αυτές είναι οι σημαντικές ιστορίες για την ΔΕΗ και γενικά βεβαίως δεν είναι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για όλες αυτές τις ιστορίες στο day.gr. Μιλώντας για ιστορίες, σε λίγο έρχεται η καλή είδηση της ημέρας.
1: Βεβαίως. Που και αυτή τη βρήκε κάπως. Τη βρήκε. Δηλαδή,
0: εντάξει, όχι. Σήμερα παίζει πολύ στην επικαιρότητα.
1: Παίζει πολύ στην επικαιρότητα, αλλά είναι ωραία.
0: Έρχεται επίσης τα.
1: Έρχονται... τη βρήκες.
0: Τα τελευταία νέα για την κίνηση.
1: Την είπες αμέσως δηλαδή. Είπες αυτό, αυτό, αυτό.
0: Ναι, εγώ ήθελα να το πω στο πρώτο ημίωρο.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Επικαιρότητα.
1: Όμως και καλή είδηση.
0: Ναι, καλά έκανες. Καλά έκανες.
1: Είναι μια κίνηση.
0: Τα τελευταία νέα για την κίνηση και βεβαίως θα κλείσουμε και σήμερα την εκπομπή με το σημερινό Song Me Up. Το οποίο το άκουσα κάπου σε ένα ραδιόφωνο, σε ένα ταξί στη Βαρκελόνη και λέω τι ωραίο τραγούδι. Ρε,
1: τι ωραίο, ρε, τι ωραίο που τα παίζουν εδώ πέρα. Άλλα, όταν το ακούς στο εξωτερικό είναι αλλιώς.
0: Είναι αλλιώς. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ποιο τραγούδι παίζουμε πάρα. Harry Styles, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Που παίξαμε νωρίτερα. As it was. Εντάξει, εγώ ψιλοβαρεθεί εγώ. Τι από τώρα.
1: Ψέματα. Άμα τα ακούσει.
0: Όταν τα ακούσει. Ναι. Ναι, είναι αλλιώς, ρε.
1: Είναι αλλιώς.
0: Είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου. Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν τεστ drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Στον Easy 97,2.
0: Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο, πρωινό τρίτη στο Easy Breakfast.
1: Επιστροφή πλέον για τα καλά είναι τέλη Σεπτέμβρη. Παιδιά, το πήραμε απόφαση, επιστρέψαμε του χρόνου. Πάλι εντάξει, είναι 28 Οκτωβρίου, η οποία είναι Τετάρτη. Έχουμε ένα μικρό διάλειμμα. Το θέμα είναι ότι δεν επιστρέψαμε μόνο εμείς, επέστρεψαν και τα σπυράκια. Ακροφίξ Πάτσε, Pimples and Spots, αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες μετά ακμής. Έχουν σάλικη λικόξη και tea tree oil, οπότε βοηθούν στην αντιμετώπιση εξαιτίας αυτών των συστατικών, των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισης των σπυριών. Acnofix Patches για να επιστρέψει την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες στα φαρμακεία από την Intermed.
0: Κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη, παραμένει πολύ επιβαρημένη, μάλλον στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τα Σεπόλια και κάτω προς την Λεωφόρο Αθηνών. Στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι κατά διαστήματα προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλιάς Κωνσταντίνου και της Συγκρού που ακόμη έχει κίνηση από τον Άγιο Σώστη και πάνω. Όπως επίσης έχει κίνηση και η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Σε λίγο η καλή είδηση της ημέρας. Πρώτα βεβαίως η Queen. Another One Bites the Dust στον Easy, όπως πάντα, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Another one bites the dust, the queen, στο Easy Breakfast, πρωινό Τρίτη. Και είναι η ώρα βεβαίως 10:20 για την καλή είδηση της ημέρας που έρχεται από την Ισπανία.
1: Που είχαμε αναφέρει την περίπτωση της κυρίας Μαρή Καρμέν Αμπασκάλ, 87 ετών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που της έγινε μία έξωση, πλήρωνε 500 ευρώ ενίκιο. Τελικά αυτό το σπίτι τέλος πάντων πήγε σε.
0: Μία εταιρεία η οποία.
1: Ακριβώς.
0: Εκμεταλλεύεται ακίνητα.
1: Ακριβώς.
0: Πήγε το ακίνητο, πήγε το ενίκιο στα 2000 κάτι, μετά
1: 600,
0: το κατέβασα.
1: Μετά το κατέβασα στα 1500. Μπράβο. Που τέλος πάντων όμως πάλι δεν μπορούσε η γυναίκα να ανταπεξέλθει σε αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν. Για τους Ισπανούς έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η κατάσταση της γυναίκας, ότι 70 χρόνια, πόσα, 50 χρόνια ζούσε σε αυτό το χώρο, ότι ήταν πάντοτε πάρα πολύ επίσης υποχρεώσει στα 500 ευρώ που έδινε, δηλαδή δεν είχε αφήσει απλήρωτα πράγματα, και έγινε στην πραγματικότητα ένα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Mm-hmm. Δηλαδή κόσμος πήγε, κατασκήνωσε, διαδήλωσαν χιλιάδες στο δρόμο, προσφέροντας την υποστήριξη του στην κυρία Μαρή Κάρμεν, η οποία από την πίεση και όλα η κακομοίρα πήγε και στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Και είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Τόσο, με αυτά και με αυτά τελικά βρέθηκε λύση. Μένει το ενίκιο στα 500 ευρώ όπως ήταν.
0: Για 8 χρόνια.
1: Για 8 χρόνια.
0: Και επιστρέφει σπίτι της.
1: Και επιστρέφει σπίτι της. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι αυτή η γυναίκα στην ουσία συνένωσε όλο τον ισπανικό κόσμο σε σχέση με αυτό το που τραβάνε, σε σχέση με τα ενίκια, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όχι μόνο σε εμάς, παντού. Παντού.
0: Ναι.
1: Και πόσο τέλος πάντων ξεκίνησε όλη αυτή τη συζήτηση σε σχέση με αυτές τις επενδυτικές εταιρείες με τα επενδυτικά
0: αυτό.
1: Κεφάλαια, τα οποία αγοράζουν τις κατοικίες. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το κόστος ζωής, εκδιώκονται ολόκληρες οικογένειες, άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους, γίνονται άστεγοι επειδή ακριβώς κάποιος βγάζει λεφτά.
0: Και πέραν του ότι η συγκεκριμένη γυρίζει στο σπίτι της και αυτή είναι η ευχάριστη είδηση, μακάρι να
1: είναι η
0: αφορμή. Ναι, ακριβώς, να είναι η αφορμή για να γίνουν πράγματα για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Διάβαζα για τη Βαρκελόνη, μου βγήκε και μάλλον ένα βιντεάκι και το ψάξα λίγο.
1: Οπα.
0: Γίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη. Καταρχάς, με αυτό που θα πω, ήδη από ό,τι λέει ο δήμαρχος της πόλης, έχουν πέσει τα ενίκια κατά 9%. Γίνεται λοιπόν η Βαρκελόνη η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη, η οποία από το 2028 θα καταργήσει πλήρως τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όχι, δεν θα μπορεί να βγάλεις άδεια καινούργια και θα λειτουργούν μόνο τα υπάρχοντα.
1: Και τα παλιά.
0: Όλες οι
1: μισθοί.
0: Ναι, θα σταματήσει. Δεν θα μπορείς να διαθέσεις πες το κατοικία, διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση στη Βαρκελόνη από το 2028 και μετά.
1: Και μόνο δηλαδή με την πρόθεση αυτή, το μελλοντικό αυτό σχέδιο, είπες ότι έχουν πέσει τα ενίκια κατά 9%.
0: Έτσι λέει, κατά 9%.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Σλιμάν και Μάικλ Τζάκσον, και σε λίγο εδώ επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και το σημερινό Easy Breakfast με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότι και το Song Me Up για σήμερα.

0: τις 10 πρωινό Τρίτης 29 του μήνα. Κάπου εδώ σιγά σιγά βεβαίως ολοκληρώνουμε το σημερινό Easy Breakfast. Πρώτα θα δώσουμε την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ.
1: Μάλιστα.
0: Που έχει δώσει σωστή απάντηση μόνο η Μάρο. Εκτός αν κάτι μου έχει διαφύγει. Ένας στους δύο λοιπόν δήλωσε ότι δέχεται αυτό το χαρακτηριστικό ως κοπλιμέντο.
1: Και εσύ θεωρείς υπερβολή το ποσοστό. Εσύ το θεωρείς κάτι όχι και τόσο καλό για να θεωρήσει το μισό, το 50% να θεωρήσουν ότι είναι κοπλιμέντο. Ποιο είναι?
0: Δεν κατάλαβα τι είπες.
1: Είπα ότι είπες εσύ ότι θεωρείς υπερβολικό το ποσοστό.
0: Το ποσοστό.
1: Να το θεωρεί
0: καλό.
1: Άρα δεν το θεωρείς τόσο καλό.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν το θεωρώ και κάτι τραγικό.
1: Α, για πες τι είναι.
0: Καταρχάς να πω ότι περισσότεροι στείλανε το δείχνεις νεότερος από την ηλικία σου.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι είσαι τσιγκούνης. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό. Κάποιοι λένε μπράβο, μη με τσιγκούνης.
1: Είναι μεγάλο το ποσοστό. Αλλά έτσι εξηγούνται τα πράγματα γιατί δεν το θεωρείς και τόσο τραγικό. Γιατί έχεις αποδεχτεί αυτό το κομμάτι της προσωπικότητας.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Είναι κάτι το οποίο το λες εσύ για μένα, το λες συνέχεια, αλλά στην πραγματικότητα δεν ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Όχι, δεν ισχύει καθόλου.
1: Ισχύει και θα σου πω γιατί.
0: Έχει
1: γιατί
0: να κάνει με τον άλλον.
1: Άνθρωπος,
0: εσύ μου βγάζεις την τσιγκουνιά, α πούμε.
1: Ακριβώς. Ο άλλος δεν μου το βγάζει. Ο άνθρωπος ή ο γενναιόδωρος ο άνθρωπος δεν επιλέγει.
0: Α, μάλιστα.
1: Του τύπου α, με τους δικούς μου δεν είμαι τσιγκούνης. Προφανώς με τους δικούς δεν θα είσαι τσιγκούνης.
0: Όχι, δεν είναι προφανώς.
1: Υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες τσιγκούνητων. Υπάρχει αυτός που είναι τσιγκούνης και με τους δικούς του, υπάρχει αυτός που είναι ο γενναιόδωρος άνθρωπος και πάντως. Όταν λέμε ένας άνθρωπος
0: είναι τσιγκούνης για όλους.
1: Έχει να κάνει
0: ναι.
1: με την συλλογική
0: ναι,
1: του
0: ναι, ναι. Είμαι τσιγκούνης για όλους.
1: Δεν είσαι τσιγκούνης για όλους. Για τους δικούς σου μια χαρά είσαι. Το δωράκι, 3-4 δωράκια θα πάρει η Δέσποινα για τα γενέθλιά της και καλά θα κάνει γιατί το αξίζει. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν παίρνουμε εμείς καφέ, μας παραπέμπει ένα καφέ και σκέφτεσαι.
0: Ωραία, λες ψέματα, ρε φίλε.
1: Δεν πήρα την ομελέτα και μάχη.
0: Έγινε μία φορά αυτό και είπα απλώς ότι είναι ακριβή η ομελέτα. Δεν είπα τίποτε άλλο. Δώσαμε για μία ομελέτα 7,80.
1: Δύο ομελέτες πήρες και εσύ.
0: Ωραία, άρα 14, 8, 15,60 πόσα δώσα. Τα θεώρησα πολλά λεφτά.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι αυτό το πράγμα έχει.
0: Τα δώσα όμως.
1: Εγώ στάβαλα.
0: Δεν θα τελειώσουμε ποτέ την εκπομπή.
1: Ποτέ δεν τελειώσουμε.
0: Ποτέ. Λοιπόν, song me up για σήμερα πρωινό Τρίτης για να κλείσουμε το τραγούδι. Το τραγούδι που έλεγα λίγο νωρίτερα ότι άκουσα σε ένα ραδιόφωνο σε ένα ταξί στη Βαρκελόνη και λέω τι ωραίο τραγούδι ρε εσύ. Έρχεται από τον Σιλ. Τον Σιλ, ο οποίος θυμίζουμε ότι.
1: Το συναισθηματικό, το ρομαντικό, το ερωτικό.
0: Γιατί ξέρεις και κανέναν άλλο Σιλ. Δηλαδή είναι ο γνωστός και ο άγνωστος. Ναι, αυτό.
1: Το κομμάτι λέω. Γιατί θα φαντάζομαι θα έχει βάλει. Α, το κλασικό.
0: Kiss from a Rose θα βάλω. Όχι. Σε πληροφορώ ότι άκουσα δύο φορές Σιλ στη Βαρκελόνη.
1: Ναι.
0: Και τα δύο πολύ ωραία τραγούδια.
1: Το άλλο ποιο ήταν.
0: Το Crazy.
1: Να,
0: το βάλουμε άλλη μέρα.
1: Όχι, ήθελες το ρομαντικό, το ερωτικό.
0: Φιλιά πολλά, τα λέμε πρωτοθεός. Αύριο Τετάρτη, 6:30. Αντίος.

0: Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τι

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά.

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου, ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο επίκεντρο έρευνας βρίσκεται περιστατικό στο πρώτο νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσια μετά τις καταγγελίες για τη συμπεριφορά της διευθύντριας της σχολικής μονάδας απέναντι σε μικρούς μαθητές. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ αποφασίστηκε και η μετακίνηση της εκπαιδευτικού από το σχολείο. Την άρση του απορρίτου του κινητού τηλεφώνου του Βασίλειου Σαμαρά, του σταθμάρχη που βρισκόταν σε υπηρεσία τη νύχτα τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, αποφάσισε ομόφωνα το δικαστήριο κατά τη σημερινή συνεδρίαση. Στο πλαίσιο της διαδικασίας θα γίνει εξαγωγή, καταγραφή και εκτύπωση του περιεχομένου του τηλεφώνου. Νέα δεδομένα ενισχύουν το σενάριο της εμπριστικής ενέργειας στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά χθες τα ξημερώματα. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εντόπισαν έφλεκτο υλικό σε διαφορετικά σημεία γύρω από το κατάστημα, με αποτέλεσμα η έρευνα να περάσει πλέον και στο τμήμα δίωξης εκβιαστών. Τελευταία μέρα αύριο για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση που φτάνει μέχρι και τις 36.000 ευρώ. Την επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αναμένει σήμερα το Ιράν, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αρακτζή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι το Κατάρ, το οποίο είχε αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, παρουσίασε συγκεκριμένες ιδέες στην Ιρανική πλευρά, οι οποίες συζητήθηκαν και πλέον αναμένεται να τεθούν εκ νέου στην Ουάσιγκτον.
6: Κατάμε στη Θένη Τούμπα στα δύο παιχνίδια της Εθνικής. Η Ελλάδα την προσεχή Πέμπτη θα υποδεχθεί την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για τον δεύτερο όμιλο του Nations League στο Κατάμε, στο αποφυλάθλους γήπεδο. Η Ομοσπονδία έκανε γνωστό ότι από χθες το απόγευμα ήδη εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια.
5: Easy weather.
6: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

όλοι. Πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι η μέρα σας, πώς σας συμπεριφέρετε αυτή η Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου σήμερα. Οι Τρίτες δεν είναι και από τις πιο αγαπημένες μας ημέρες της εβδομάδας. Κάτι που δεν έχει στη φορά του Σαββατοκύριακου. Κάτι που ούτε καν στη μέση έχουμε φτάσει και ήδη αισθανόμαστε πτώματα. Τίποτα, θα το ρίξουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να νιώσουμε λίγο καλύτερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τη μία εδώ στον αγαπημένο μας Easy. Σας έχω πολλά ωραία πράγματα και σήμερα. Μεγάλο διαγωνισμό που σας στέλνει στη Celine Dion. Φυσικά θα σας πω και πώς θα διεκδικήσετε το γεύμα ή το δείπνο της ημέρας σας. Terry Hall τώρα για το ξεκίνημα.

Εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πρωινό Τρίτης, 10 και 4 είναι η ώρα. Πάρα πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην Αττική Οδό που συμβαίνουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Τα προβλήματα ξεκινούν από τη Φυλής και φτάνουν σχεδόν μέχρι την Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οπότε αν έχετε στο πρόγραμμά σας να βγείτε Αττική Οδό έτσι σε εκείνο το μεγάλο τμήμα της Αττικής Οδού, μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε γιατί θα πέσετε σε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Πάμε στον Κηφισό που θα συναντήσετε προβλήματα από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών στο ρεύμα προς βόρεια, στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά, στην είσοδο του Πειραιά από Νέο Φάλιρο, αλλά και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά θα ταλαιπωρηθείτε. Εκεί στο Φλίσβο υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, οι οποίες όμως δεν είναι πολύ εκτεταμένες, ενώ αυτή τη στιγμή προβλήματα υπάρχουν και στην Εθνική Αντιστάσεως, εκεί στον Άγιο Δημήτριο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Στη λεωφόρο Συγκρού ψηλά, στη Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, στην Αρδιτού στο ρεύμα προς βόρεια, όπως και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου υπάρχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα και κάποια συμφόρηση στην λεωφόρο Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Τριτούλα, δεν μας εκπλήσει κάτι, πέρα δηλαδή από την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην Αττική Οδό, όπως είπαμε, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όλα τα άλλα νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι έτσι λίγο στα συνηθισμένα μας. Σε λίγο Harry Styles και As It Was, αμέσως τώρα ένα τραγούδι από τα αγαπημένα μας Zeros, μας αρέσει πάρα πολύ, από τον Timbaland και τους One Republic, είναι το Apologize εδώ στον Easy.

the Hair of the Night, Sandra στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της 3ης, 29 Σεπτεμβρίου σήμερα, ο μεγάλος μας διαγωνισμός Easy Live Experience που σας στέλνει να δείτε και να απολαύσετε από κοντά τη Celine Dion συνεχίζεται. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών λοιπόν θα απολαύσει κάποιος από εσάς με τον Easy 97,2 να σας στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθετος Easy 972. Εκεί συμπληρώνετε και το Easy Pass της ημέρας που κάθε μέρα αλλάζει, οπότε πρέπει να είστε συντονισμένοι για να ακούσετε το Easy Pass της κάθε ημέρας. Σήμερα λοιπόν είναι η λέξη ατμόσφαιρα, το συμπληρώνετε όπου σας ζητηθεί. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Καλή επιτυχία σε όλους εμείς. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό, να σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και να ζηλεύουμε εδώ από τη γωνίτσα μας.

0: Still Standing, αφιερωμένο σε όλους μας. Τρίτη σήμερα, το χρειαζόμαστε. Είμαστε ακόμα εδώ και προχωράμε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τη 1, 29 Σεπτεμβρίου σήμερα. Αύριο τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Υποδεχόμαστε σιγά σιγά το δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Το λέω και το ξαναλέω γιατί έτσι κάπως δυσκολεύομαι να το χωνέψω. Βέβαια αύριο θα βοηθήσει και ο καιρός που θα είναι... περίεργος θα πω και δεν θα επεκταθώ αργότερα. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για την Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύπτουμε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά εδώ στον Easy και στο Easy Break με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Επανέρχομαι με Γουάμ.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
3: Τι εκπαγλός και
2: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
4: Ποτέ.
2: Όντως.
3: Όντως. Συγχάρε φίλε. Έχουστε εκπα...
2: Είναι πολύ συνηθισμένη.
3: Πού? Στους κύκλους σου.
2: Στους
3: κύκλους μου δεν είναι.
2: Στους
3: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
2: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
3: Πόσο από τα εκπάγλου καλονή πήγε.
2: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονή.
3: Έπεσε στο επίπεδο μου τώρα.
2: Ταραχή.
3: Τώρα έπεσε στο επίπεδο μου.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
5: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
6: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
5: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
6: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
7: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Καλώς τη!
12: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ στο βόλεϊ.
14: Ποιο βόλεϊ?
15: Ποιο ματς?
14: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
18: Cleansed. Προπόληση more.com.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
19: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
20: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 11 και αν θέλετε να βρεθείτε στον Gastrosophy Fest 2026, η Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στον Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.gr.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συναγερμός έχει σημάνει στην εισαγγελία του Πειραιά, καθώς 10 λεπτά μετά τις 10 έγινε απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Στο σημείο βρίσκονται οι αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις, όπου έχουν διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά στην περιοχή του Πειραιά. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο έλεγχος του κτηρίου. Στη σύλληψη μητέρας παιδιού του νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το επεισόδιο, κατά το οποίο η διευθύντρια του σχολείου κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση. Η σύλληψη έγινε έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η εκπαιδευτικός. Οι αρχές αναζητούν τον πατέρα του ίδιου παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και να κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 τα ξημερώματα της επομένης στη λεωφόρο Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με την αστυνομία. Μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ της επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Ανατροπή στην υπόθεση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ στην Ισπανία, η οποία είχε απομακρυνθεί με φόρη από το σπίτι της στη Μαδρίτη έπειτα από 7 δεκαετίες. Η ηλικιωμένη γυναίκα αναμένεται να επιστρέψει στην κατοικία της μετά τη συμφωνία που επετεύχθη με την ιδιοκτήτρια εταιρεία εν μέσω σφοδρών κοινωνικών αντιδράσεων.
13: Easy Sports.
0: Πρώτον πυλών είναι η πρώτη διαβολοβδομάδα της μαραθώνιας κανονικής περίοδου της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για 2 εκτός έδρας αναμετρήσεις. Η αρχή γίνεται στη Ζαλγκύριο Αρίνα της Κάουνας με αντίπαλο την Ζαλγκύρης στις 8 το βράδυ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Ενώ για την Τρίτη η ομάδα του Πειραιά θα βρει στον δρόμο της στη Βίρτους στην Πολώνια την προσεχή Πέμπτη.
13: Easy weather.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά ισχυρή 5 με 6. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Νίζι 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ωραία θα είναι η μερούλα μας σήμερα. Κυρίως ηλιοφάνεια θα έχουμε στην Αττική. Με το σκηνικό από ό,τι φαίνεται να αλλάζει αύριο που περιμένουμε βροχούλες και θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε λιγάκι. Τώρα, όσον αφορά το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε νωρίτερα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης, το πρόβλημα επιμένει και τα προβλήματα πιο συγκεκριμένα ξεκινούν από το Ζεφύρι αυτή τη στιγμή και φτάνουν περίπου μέχρι το Νέο Ηράκλειο. Μέχρι τον κόμβο του Νέου Ηρακλείου έχουν περιοριστεί, αλλά το πρόβλημα δεν πάβει να είναι έντονο ακόμα και τώρα. Πάμε να απολαύσουμε σε λίγο Μαρία Μαρία και Κάρλο Σαντάνα, σε λίγο Αντέλ και Hello, άμεσος τώρα από τους αγαπημένους μας Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, εδώ στο Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους!

μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, και επειδή συζητήσαμε έτσι λίγο στα γρήγορα τα του καιρού, να σας πω ότι αύριο περιμένουμε βροχή στην Αττική, με τη θερμοκρασία αύριο να μην ξεπερνάει τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα έχουμε και μία πτώση όσον αφορά και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και το Σάββατο από ό,τι βλέπω, δηλαδή βροχερός καιρός και θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 15 μέχρι 20-21 βαθμούς Κελσίου, και αυτό που συζητούσαμε χθες, αυτές τις αλλαγές της ντουλάπας, τα χειμωνιάτικα, τα καλοκαιρινά, κάτι μου λέει ότι δεν θα μπορέσουμε να τα αποφύγουμε για πολύ καιρό ακόμα. Teddy Swims, Lose Control, αμέσως τώρα εδώ στον Easy.

Το Believe εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και φύγαμε πάμε θέατρο. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ θα συναντηθούμε στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή για να δούμε πρώτη τη νέα παράσταση της Βαλέριας Δημητριάδου με τίτλο Deadlift Άρση Θανάτου. Μία σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, σάτυρα και συνεχείς ανατροπές με τη Μυρτώ Αλικάκη, τον Βαγγέλη Αμπατζή, τον Κωνσταντίνο Κάπα, τον Γιώργο Κορομπίλη, τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, τον Γιώργο Πυρπασόπουλο, τη Μαρία Μρουχάτζε και την Αρετή Τίλη. Διπλές προσκλήσεις σας έχω, όπως είπαμε, για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, οπότε περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Μου γράφετε απλώς τη λέξη θέατρο. Οι νικητές φυσικά ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους και φυσικά μιλάμε για την παράσταση Deadlift Άρση Θανάτου. Σε λίγο Άρης Ραματσώτη, τώρα Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: John Osborne, One of Us, εδώ στον Easy 97,2 και τώρα η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Αφού η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε λοιπόν στο telecom.gr και μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom, ενώ μπορείτε να αναζητήσετε την Telecom και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 βαθμούς. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
9: Ελλάδα!
8: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό, η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
9: Σόγα, βρε!
8: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Είναι η Σακύρα, Underneath Your Clothes, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Σήμερα είναι Τρίτη, 29 του μήνα, και πολύ ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται στα special επεισόδια του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος και κάθονται στην πιο ανατρεπτική διπλή καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης, απέναντι φυσικά από το μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου σε ένα ρόλο που δεν τους έχουμε ξαναδεί. Έτσι λοιπόν, απόψε Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στη διπλή καρέκλα του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, κάθεται η Σία Κοσιόνη. Η παρουσία της λοιπόν στην καρέκλα του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος αποτελεί από μόνη της ένα λόγο για να μην χάσει κανείς αυτό το επεισόδιο, με την καταξιωμένη δημοσιογράφο και σχολιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Αντένα να ρίχνεται στη μάχη των ερωτήσεων, αποτελώντας φυσικά ένα πραγματικά πολύτιμο βοηθό για το συμπαίκτη της. Όλα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε στην τηλεόραση του Αντένα. Συντονιζόμαστε απόψε το βραδάκι στις 8. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή

0: Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
10: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, θρήνο στην Καβάλα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Τζαν Άσλαν, που χτύπησε με το κεφάλι στον τοίχο κατά τη διάρκεια του αγώνα Έαντας Παναγίας Πρίνου Βίρονας Καβάλας, έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή. Στον ανακριτή μετέβη ο νέος συνήγορος της κατηγορουμένης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Νίκος Αλεξανδρής, μετά την παρέτηση των μέχρι πρότινος δικηγόρων της. Ο κ. Αλεξανδρής δήλωσε: «Η σημερινή μου μετάβαση στον ανακριτή είχε τεχνικό χαρακτήρα. Τις επόμενες μέρες θα πάρουμε τη δικογραφία». Τελευταία μέρα αύριο για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση που φτάνει μέχρι και τις 36.000 ευρώ. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν έναν ακόμη βήμα στην εμπορική τους διαμάχη με τον Καναδά. Καναδά, καθώς από σήμερα απαγορεύεται η εισαγωγή ορισμένων καναδικών προϊόντων στη χώρα. Αφορά όλα τα αλκοολούχα ποτά, τον ορό γάλακτος, μια ιδιαίτερα δημοφιλή πρωτεΐνη, αλλά και τις μοτοσυκλέτες με κινητήρες άνω των 800 κυβικών εκατοστών. Ο δημοφιλής ηθοποιός Tom Cruise έκλειψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της μαύρης κωμωδίας της ταινίας Digger στο Los Angeles.
5: Easy Sports.
15: Ο Άρης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη γαλλική Λεμάν για την πρεμιέρα του EuroCup απόψε στις 9 το βράδυ. Ο Ολυμπιακός παίζει στο Κάουνας με την Ζαλγκύρη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στη EuroLeague στις 8 το βράδυ.
5: Easy Weather.
15: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Ελπίζω να μου είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μένουμε μαζί μέχρι τη μία και σε λίγο θα παίξουμε με την Pizza Fan. Οπότε και δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε και σήμερα από δύο πίτσες high protein. Μείνετε στην παρέα μου και σε λιγάκι θα σας πω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Προς το παρόν, πάμε να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Alphaville και Forever Young, σε λίγο η πολύ αγαπημένη μουσία με το Cheap Thrills, τώρα No Doubt και Don't Speak εδώ στον Easy.

97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Και αν η πίτσα είναι το comfort food σας, ετοιμαστείτε για γευστικό ταξίδι στα 70s. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan λοιπόν παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές, πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Απολαμβάνουμε αυτές τις πίτσες με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο 9,50. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα γίνει και σήμερα δύο από εσάς να κερδίσετε από δύο πίτσες high protein. Θα παίξουμε ένα γρήγορο pizza quiz. Εγώ θα σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση που αφορά την πίτσα και εσείς θα μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy. Το Viber μας είναι το 6981-972-972. Περιμένω λοιπόν τις σωστές σας απαντήσεις για την εξής πανεύκολη ερώτηση που θα σας κάνω και σήμερα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς λέγεται η πίτσα που έχει σάλτσα ντομάτας, γκούντα, λευκό τυρί, ελιές, κρεμμύδι, πιπεριά και φρέσκια ντομάτα. Πάρα πολύ ελληνικά όλα αυτά τα υπέροχα και απολαυστικά υλικά. Πώς λέγεται λοιπόν η συγκεκριμένη πίτσα? Στείλτε μου την απάντησή σας στο Viber του Easy. Καλή επιτυχία. Οι νικητές φυσικά ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Έτσι, ήραν σε λίγο αμέσως τώρα είναι η Ντάιντο και το thank you εδώ στον Easy.

Tell It To My Heart εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Εδώ σας έχουμε και τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς και φυσικά μιλάω για το μεγάλο διαγωνισμό μας Easy Live Experience, με τον οποίο κάποιος από εσάς θα βρεθεί στο Παρίσι για να απολαύσει από κοντά τη συγκλονιστική Celine Dion. Σας έχουμε εξασφαλίσει λοιπόν τα απολυπόθητα μαγικά χαρτάκια. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτόν τον τεράστιο διαγωνισμό που θα σας στείλει, όπως σας είπα, στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, είναι να μπείτε στο soundis.gr / season 72. Εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, εκεί συμπληρώνετε και το Easy Pass της ημέρας όπου σας ζητηθεί και βεβαίως έτσι έχετε πάρει μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Αρκεί να ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας. Το σημερινό, για παράδειγμα, είναι η λέξη ατμόσφαιρα. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Καλή επιτυχία σε όλους. Σε λίγο Έλενα από Παρίζο, αμέσως τώρα Daddy και Take Me There εδώ στον Easy 97,2.

0: Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το μεσημεράκι της 3ης, 29 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και από την αρχαιότητα ακόμα οι άνθρωποι έψαχναν τρόπους να συνδεθούν, και αυτή είναι μια ανάγκη που εξακολουθεί και ισχύει και σήμερα. Έχουν βρεθεί λοιπόν χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους, και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
3: Τι εκπαγλός και
2: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
4: Ποτέ.
2: Όντως.
3: Όντως. Συγχάρε φίλε.
2: Είναι πολύ συνηθισμένη.
3: Πού? Στους κύκλους σου.
2: Στους
3: κύκλους μου δεν είναι.
2: Στους
3: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
2: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
3: Πόσο από τα εκπάγλου καλονή πει.
2: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονή.
3: Έπεσε στο επίπεδο μου τώρα.
2: Ταραχή.
3: Τώρα έπεσε στο επίπεδο μου.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
14: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Heart, πολύ αγαπημένο μας εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τη μία και λίγο πριν φύγω θέλω να σας θυμίσω αυτή την υπέροχη γαστρονομική πρόταση που σας έχουμε και μιλάω φυσικά για τον Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Έρχεται λοιπόν το απόλυτο Food and Wine Party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Κρήτης και με το εισιτήριό μας θα απολαύσουμε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό με 15 αστέρια Μισελέν, η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρώστα είναι εκεί και εκεί θα βρίσκονται και οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας. Παναγιώτης Γιακαλής, Πέτρος Δήμας, Νίκος Θωμάς, Νίκος Καραθάνος, Αστέριος Κουστούδης, Παύλος Κυριάκης, Λευτέρης Λαζάρου, Σπύρος και Βαγγέλης Λιάκος, Έκτορας Μποτρίνη, Γκίκας Ξενάκης, Αλέξανδρος Παπανδρέου, Μανώλης Παπουτσάκης, Χριστόφορος Πέσκιας, Πέτρος Συρίγος και ο Αλέξανδρος Σιωτίνης. Είναι όλοι τους πραγματικά ένας και ένας και είναι υπέροχοι. Την Κυριακή λοιπόν στις 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο γήπεδο Taekwondo, κρατάμε την ημερομηνία και μπαίνουμε στο more.com για τα εισιτήριά μας. Gastrosophy Fest powered by Proteria, Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ, υποστηρικτής Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής και όπως είπαμε, εισιτήρια στο more.com. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 4, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10, μέχρι τότε να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πάρα πολύ ωραία και από μένα πολλά πολλά φιλιά!
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή, στην avant-première της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
1: Σόγα, βρε!
0: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Easy News.
4: Με την Αντζέλα Πασχοπούλου, ραγδαίες εξελίξεις για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση των Τεμπών σηματοδοτεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που σύμφωνα με πληροφορίες ανοίγει τον δρόμο για το πρώτο ειδικό δικαστήριο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανώτατοι δικαστές ακολούθησαν την εισαγγελική πρόταση και στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Την άρση απορρίτου τηλεπικοινωνιών ζητά ο εισαγγελέας με πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών μετά από αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα του ανακριτή αφορά 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB και ζητείται να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας. Πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης για ανάκληση της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια έδωσαν νωρίτερα δικαστικοί επιμελητές. Μετά τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και την απόφαση για τη σφράγισή της, η επίμαχη ιδιωτική κλινική βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης και σοβαρών καταγγελιών. Μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ της επικράτειας να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Το Ιράν αναμένει σήμερα επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ σχετικά με την πρότασή του για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι.
3: Sports.
4: Το ευρωπαϊκό ταξίδι αρχίζει αυτήν την εβδομάδα για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ στο EuroCup. Στην πρεμιέρα της κανονικής περίοδου, ο Άρης αγωνίζεται στη Δυτική Γαλλία απέναντι στη Λεμάν στις 9 το βράδυ για τον πρώτο όμιλο, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ισπανική Μανρέσα αύριο στις 7.30 το απόγευμα για τον τέταρτο όμιλο.
3: Easy weather.
4: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης μέτρη 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των

Η ΖΙΝ 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Τι κάνετε, πώς είστε, τι μου γίνεστε. Μου λείψατε λίγο από χθες, θα μου πείτε. Δεν πέρασε και πάρα πολύ καιρό, και όμως μου λείψατε. Είναι μεσημέρι Τρίτης λοιπόν. Ήρθα κι εγώ, είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Από τώρα μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί. Καλά θα περάσουμε και σήμερα. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα πούμε και τα νέα μας. Θέλω να μου πείτε σε τι φάση είστε σήμερα. Πώς πάνε τα κέφια, πώς είναι η διάθεση. 69-81-972-972. Ο ρυθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα μήνυματά σας. Όπως επίσης και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία. Να το ξεκινήσαμε. Καλησπέρα στη Στέλλα και στο Μάριο που επικοινώνησαν μαζί μου. Και στο Instagram του Easy με βρίσκεται. Λοιπόν, μίλαμε πολλά. Ξεκινήσαμε ήδη με George Michael, Careless Whisper. Καλώς ήλθατε και πάλι. Καλά να περάσουμε.

Είσαι στον Easy 97,2. Brian Adams μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, είμαστε 16 λεπτά μετά τη μία και αντικειμενικά τώρα αυτή η ώρα δεν είναι ώρα κίνησης. Όμως, αν κινείστε αυτήν την ώρα, αν είστε εκεί στο Κηφισό, στο ύψος προς Λαμία και έχετε πέσει σε πολύ κίνηση, να ξέρετε ότι έχει γίνει μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων πριν από λίγο εκεί στο Κηφισό και έχουν έτσι προκληθεί προβληματάκια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Έχει γίνει στο ύψος της οδού Νιρβάνα, στο ρεύμα προς Λαμία, στην περιοχή των Πατησίων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, όμως υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Μην αγανακτήσετε, εννοώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν περνάτε από εκείνο το σημείο. Και απλά σας το είπα για να μην αναρωτιέστε τι έχει συμβεί, γιατί μία και κάτι δεν είναι ώρα που συναντάει κανείς κίνηση εκεί στον Κηφισό και γενικότερα. Teddy Swims ακούμε και Bad Dreams εδώ στο Easy 97,2.

Duran Duran, Ordinary World, εδώ στο Νίζι. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου. Σήμερα σιγά σιγά θα αποχαιρετήσουμε και το Σεπτέμβριο και υποδεχόμαστε τον Οκτώβριο με βουτιά της θερμοκρασίας όμως. Τώρα η θερμοκρασία στο Μαρούσι που είμαστε εμείς είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου, όμως θα πέσει μέχρι και 6 βαθμούς κάτω από τα κανονικά η θερμοκρασία. Στο τέλος της εβδομάδας βασικά θα έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα ο καιρός τις επόμενες ημέρες στη χώρα. Από τη μία θα έχουμε θυελλώδεις βοριάδες και βροχές και η ψύχρα θα είναι αισθητή, αλλά στα δυτικά και στα βόρεια ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με πιο έτσι εξασθενημένους ανέμους και αρκετή ηλιοφάνεια. Τώρα αξίζει να σας πω ότι από αύριο Τετάρτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η σημαντική ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο μέχρι και 9 μποφόρ και θα πέσει κι άλλο η θερμοκρασία. Εδώ από ό,τι βλέπω στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου, οπότε όχι μόνο ζακετάκι, μπουφανάκι κανονικό νομίζω θα θέλουμε. Το έχει πάρει πολύ ζεστά το φθινόπωρο φέτος και από πολύ νωρίς νομίζω.

0: Silence, εδώ στο Νίζι 97,2. Κάνουμε παρέα και αυτό το μεσημέρι. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στον Άγγελο και στη Βίκη που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από την Τρίπολη. Τώρα, αναρωτιέμαι τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές. Και νομίζω ξεκάθαρα το καλύτερο είναι να έχεις ακόμα περισσότερες επιλογές. Γι' αυτό στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, δεν πειράζει καθόλου, μη μου αγχώνεσαι, το Sports Park έχει επιλογές για όλους. Εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων, όλα αυτά και πολλά ακόμη, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή Livio και να κλείσεις θέση, αλλά και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Αυτό θέλουμε να έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break. Επιστρέφω με Barbara Streisand και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Easy. Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούγα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο ιδιαστική.
1: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του. Απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε και εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Όποτε τύχει, μαζί είχε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τέλει...

0: Μετά από μια συναυλία θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: To Face και Houston Easy. Λίγο πριν από τις 2, πολύ λίγο πριν από τις 2, εδώ είμαστε. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, να ξέρετε τώρα ότι η μέρα αστρολογικά είναι σχετικά καλή, βασικά είναι ουδέτερη. Αποφεύγουμε σήμερα τις σημαντικές οικονομικές δοσοληψίες ωστόσο. Είναι μια μέρα αρκετά σταθερή, βοηθάει στο να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όσα έχουμε να κάνουμε και είναι πιο ευνοϊκή ημέρα για παρθένους, εγώκερους, καρκίνους και ιχθύες. Αυτή είναι η γενική εικόνα της ημέρας. Πάμε τώρα στα νέα των δύο για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω και με Roxette και με άλλες πολλές επιτυχίες.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γη. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπολού, φώτια ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριζοσπηλιά στην Αρκαδία. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της ΕΝΑΤΕ σε ΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Ούτε κατά μία μέρα δεν μειώνεται η ποινή των 3 καταδικαστέντων για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι μετά την ομόφωνη απόφαση του τριμελούς εφετείου της Αθήνας που, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, είπε όχι στην αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρώτερου συνομουβίου. Η υπόθεση ξανά στο εφετείο μετά την ανέρεση της εφετειακής απόφασης από τον Άριο Πάγο για το σκέλος του ελαφρυντικού. Την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη προτείνει προς το Δικαστικό Συμβούλιο Εισαγγελίας μετά το σχετικό αίτημα του ανακριτή. Το αίτημα αφορά στις συσκευές του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 κατηγορουμένων ιατρών, 2 γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο. Ραγδαίες εξελίξεις για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση των Τεμπών σηματοδοτεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που ανοίγει το δρόμο για το πρώτο ειδικό δικαστήριο. Οι ανώτατοι δικαστές ακολούθησαν την εισαγγελική πρόταση και στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης για ανάκληση της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια έδωσαν νωρίτερα δικαστικοί επιμελητές. Μετά τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και την απόφαση για την σφράγισή της, η επίμαχη ιδιωτική κλινική βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης και σοβαρών καταγγελιών. Τα MTV Video Music Awards πραγματοποίησαν μια θεαματική επιστροφή στο Λος Άντζελες, καταγράφοντας την υψηλότερη τηλεθέαση των τελευταίων 11 ετών. Η 43η τελετή απονομής που φιλοξενήθηκε στο θέατρο Peacock με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg συγκέντρωσε συνολικά 8,43 εκατομμύρια θεατές, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.
11: Easy Sports.
12: Κατάμεστη θα είναι του μπάστα δύο παιχνίδια της Εθνικής. Η Ελλάδα την προσεχή Πέμπτη θα υποδεχθεί την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για τον δεύτερο όμιλο του Nations League στο κατάμεστο από φιλάθλους γήπεδο. Πρώτο πυλών είναι η πρώτη διαβολοβδομάδα της μαραθώνιας κανονικής περίοδου της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις. Η αρχή γίνεται στη Ζαλγκύριο Αρίνα του Κάουνας με αντίπαλο την Ζαλγκύρης στις 8 το βράδυ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, ενώ για την Τρίτη η ομάδα του Πειραιά θα βρει στον δρόμο της στη Βίρτους την Πολώνια την προσεχή Πέμπτη.
0: Easy weather.
12: Λίγες αραιές νεφώσεις στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Επιστρέψαμε λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Τρίτη, είναι 29 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είμαστε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Όπου και αν είστε με ένα κλικ, μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από την Κομωτινή και μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα και καλώς ήλθατε εσείς που τώρα μόλις συντονιστήκατε. Έχουμε ακόμα 2 ώρες μπροστά μας. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με Roxette, την Must Have Been Love. Ένα φίλο να στείλω στην Έλσα και στο Βαγγέλη που επικοινώνησαν μαζί μου. 6981-972-972, ο ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα.

Βάγια Κοντίος, What's a Human, μεσημέρι Τρίτης. Στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, ο καιρός είναι αυτό που βλέπετε, έτσι, αυτός ο φθινοπορεινός καιρός, και έτσι θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται, έτσι θα περάσουμε σιγά σιγά στο χειμώνα. Τουλάχιστον να έρθουν τα Χριστούγεννα να τελειώνουμε, παιδιά, να το ευχαριστηθούμε. Να στολίσουμε και να είμαστε εδώ συντονισμένοι φυσικά στον Easy 97,2. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο, γιατί ο Easy σας προσκαλεί σε μια πολύ ξεχωριστή θεατρική βραδιά τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή. Για να δείτε πρώτη τη νέα παράσταση της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Είναι μία σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, με σάτιρα, με πολλές ανατροπές, με τη Μυρτό Αλικάκη, τον Βαγγέλη Αμπατζή, τον Κωνσταντίνο Κάπα, τον Γιώργο Κορομπίλη, τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, τον Γιώργο Πυρπασόπουλο, τη Μαριά Μουρχάντζε και την Αρετή Τίλη. Έχω λοιπόν διπλές προσκλήσεις για εσάς. Είναι για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή, στο Viber. Διαγωνισμός, ξέρετε, γράφετε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Αυτή την παράσταση θέλω πάρα πολύ να τη δω κι εγώ. Αντε, οργανωθείτε, καλή επιτυχία.

Like the way I do. Μεσημέρι Τρίτη στον Easy 97,2 και έχει γίνει, έχει δημοσιευθεί μια λίστα από το Time Out, το γνωστό διεθνές μέσο, το οποίο παρουσίασε τις πόλεις οι οποίες προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες για μια ευχάριστη ταξιδιωτική εμπειρία. Ποιες είναι εν ολίγης οι πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο για να κάνει κάποιος διακοπές? Και πάμε να δούμε και σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα. Να σας πω ότι η έρευνα βασικά εξέτασε 47 προορισμούς παγκοσμίως, αξιολογώντας παράγοντες που έχουν να κάνουν με την ευεξία, όπως είναι ας πούμε η ηλιοφάνεια, η ποιότητα του ύπνου, η πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή, ο χρόνος στη φύση, αλλά και η δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια. Λοιπόν, στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται η Λισαβόνα της Πορτογαλίας, η οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία χάρη στο συνδυασμό ηλιοφάνειας, το πράσινο που έχει πολύ, αλλά και η πρόσβαση σε γαστρονομικές επιλογές. Η αλήθεια είναι ότι η Λισαβόνα συνδυάζει ιστορία, συνδυάζει ήλιο και μια πολύ χαλαρή ατμόσφαιρα που την κάνει πολύ ελκυστική. Πόλη. Στη δεύτερη θέση είναι το Ελσίνκι στη Φιλανδία, που ξεχωρίζει για την ποιότητα ζωής, την επαφή με τη φύση και την ισορροπία ανάμεσα στη σύγχρονη πόλη αλλά και στο ήρεμο περιβάλλον. Έχει και πάρκα, έχει και θάλασσα. Στην τρίτη θέση είναι το Ορλάντο, η πρωτεύουσα της διασκέδασης, που προσελκύει πάρα πολύ κόσμο, εκατομμύρια επισκέπτες. Έχει θεματικά πάρκα, μπορείς να κάνεις πολλές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια και υπάρχει έτσι πρόσβαση σε διαρκή ψυχαγωγία. Στην τέταρτη θέση βρισκόμαστε εμείς. Βρίσκεται η Αθήνα. Είναι ανάμεσα στους πιο χαρούμενους προορισμούς, γιατί συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό, γαστρονομία και σύγχρονη ζωή. Παίζει ρόλο η Ακρόπολη, φυσικά εννοείται, αλλά και οι ηλιόλουστες γειτονιές, η έντονη νυχτερινή ζωή και η μεσογειακή φιλοσοφία της καθημερινότητας. Όλα αυτά δημιουργούν μια πόλη γεμάτη ενέργεια και εμπειρίες, σύμφωνα με το Time Out. Μπράβο στην Αθήνα, λοιπόν. Ενώ στην πέμπτη θέση είναι το Εδιμβούργο στη Σκωτία, που μαγεύει βασικά με το μεσαιωνικό της κέντρο, έχει το κάστρο και έχει μια ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα και ιστορικά κτίρια και φεστιβάλ και διάφορα τέτοια. Μπράβο μας, καλά τα πήγαμε. Στην τέταρτη θέση η Αθήνα. Το θέμα είναι πόσο χαρούμενοι είμαστε εμείς που ζούμε στην Αθήνα. Αυτό είναι το ερώτημα.

0: Αρίθα Φράγκλιν. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη μία μέχρι και τις τέσσερις και φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για σας να καταφέρετε να δείτε από κοντά το αγαπημένο σας μουσικό συγκρότημα ή να κάνετε μια βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς σας. Αυτές οι μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι είναι όντως οι πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας, ακόμα και αν καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε. Όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία και για τη ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες οι οποίες στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας, οι δικές μας. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο dei.gr και εκεί θα μάθετε περισσότερα. Σύντομο break αμέσως τώρα, δεν καθυστερώ καθόλου, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
3: Τι εκπαγλός και
2: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
4: Ποτέ.
2: Όντως.
3: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
2: Είναι πολύ συνηθισμένη.
3: Πού? Στους κύκλους σου.
2: Στους
3: κύκλους μου δεν είναι. Στους δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
2: Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός δεν παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
3: Πώς από τα εκπάγλου κανονής πεις.
2: Ταραχή. Για εκπάγλου κανονής.
3: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
2: Ταραχή. Καταλάβες.
3: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΣ.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα.

0: Τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, Χάρης Τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δώσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δώσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Economy και αχά, λίγο πριν από τις 3, ελάχιστα. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στη Δέσποινα και στο Χάρη που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από την Κέρκυρα. Συντονισμένοι όλοι εδώ στον Easy. Λοιπόν, πάμε στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
6: Σόγα, βρε!
5: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγγύα για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, το δρόμο για το 6ο ειδικό δικαστήριο ανοίγει μετά το βούλευμα που εξέδωσε το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Οι ανώτατοι δικαστές, αφού μελέτησαν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και αξιολόγησαν το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έκριναν ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα που θα καθίσουν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Ούτε κατά μία μέρα δεν μειώνεται η ποινή των τριών καταδικαστέτων για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι μετά την ομόφωνη απόφαση του τριμελού εφετείου της Αθήνας, που υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση είπε όχι στην αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρώτερου συνομοβίου. Ανησυχία στην ακαδημαϊκή κοινότητα προκαλεί το φαινόμενο που αποκαλύπτουν οι φετινές εγγραφές στα πανεπιστήμια. 372 επιτυχώντες δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στην Πάτρα, ακόμη και στην ιατρική, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα τμήματα χαμηλής ζήτησης. Πέτυχαν στις πανελλαδικές, είδαν το όνομά τους στους επιτυχώντες, κέρδισαν μια θέση στο πανεπιστήμιο. Τελικά δεν πέρασαν ποτέ την πόρτα της σχολής τους. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 τα ξημερώματα της επομένης στη λεωφόρο Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την αστυνομία. Περισσότεροι από 100 Ισραηλινοί έπικοι επιτέθηκαν σε χωριό στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, τραυματίζοντας 3 αστυνομικούς και επιρπολώντας 2 σπίτια, όπως ανακοίνωσαν ο Ισραηλινός στρατός και κάτοικοι, ενώ ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου καταδίκασε τα επεισόδια. Sports. Ο Άρης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη γαλλική Λεμάν για την πρεμιέρα του EuroCup απόψε στις 9 το βράδυ. Ο Ολυμπιακός παίζει στο Κάουνας με την Ζαλγκύρη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στη EuroLeague στις 8 το βράδυ. Easy weather. Ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα περνούν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

97,2, καλό σας μεσημέρι. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τη μία μαζί σας για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 4. Καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Ξέχασα να πω χρόνια πολλά στον Κυριάκο που γιορτάζει σήμερα. Μην τον ξεχάσετε. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Και επειδή διανύουμε την εποχή του ζυγού, σε λίγο θα σας πω ποια είναι τα τυχερά ζώδια αυτής της εποχής που διανύουμε, της εποχής του ζυγού. 6989-972-972, ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, όπως επίσης με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy97,2. Ένα φιλί στην Κατερίνα που μου έστειλε το μήνυμά της και μας ακούει μέσα από το soundis.gr ή το Soundis App. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε ακόμη στο γραφείο και συντονισμένοι εδώ στον Easy.

The Pretenders. Και να ξέρετε ότι και εγώ είμαι μαζί σας, είμαι στο πλευρό σας και θέλω να βάλετε τα δυνατά σας, γιατί κάποιος ή κάποια από εσάς θα βρεθεί στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου και θα ζήσει μια φανταστική, μια μοναδική εμπειρία με το Easy Life Experience που έχουμε ετοιμάσει για εσάς εμείς εδώ στον Easy 97,2 με τη Celine Dion Live Απαγή. 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία, η Celine Dion επέστρεψε στο Παρίσι και οι εμφανίσεις της έχουν γίνει φυσικά sold out σε χρόνο ρεκόρ. Η αγάπη του κόσμου παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Εκεί σε στέλνει λοιπόν ο Easy στο Παρίσι στις 22 Μαΐου. Δεν θα πας μόνος, δεν θα πας μόνη, θα έχεις μαζί σου και ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Θα πρέπει όμως να είσαι συντονισμένος εδώ στον Easy για να ακούς καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και να δηλώσεις συμμετοχή στο soundis.gr κάθετος Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη ατμόσφαιρα λοιπόν για το Easy Live Experience. Ατμόσφαιρα το σημερινό Easy Pass. Να σας πω ότι η κλήρωση θα γίνει στο Easy Breakfast την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία να ευχηθώ, κάντε το λίγο εικόνα, να βρεθείτε στο Παρίσι 22 Μαΐου και να δείτε, να απολαύσετε από κοντά τη Celine Dion. Υπέροχο απλά.

Life is life και η αλήθεια είναι ότι η ζωή γίνεται καλύτερη για κάποιους, για κάποια ζώδια. Διανύουμε την εποχή του ζυγού από τις 22 Σεπτεμβρίου επισήμως και ξέρετε, παίρνουμε μία ανάσα κοινωνικότητας, κομψότητας και αρμονίας, γιατί αυτός είναι ο ζυγός. Κάποια ζώδια όμως ευνοούνται πολύ περισσότερο αυτή την εποχή, όπως η δίδυμη ας πούμε. Θα βγει προς τα έξω ο πιο δημιουργικός, ο πιο συναρπαστικός εαυτός σας. Θα περάσετε μια πολύ ωραία φάση στη ζωή σας και θα βρείτε ξανά το ρυθμό σας. Και οι λέοντες όμως είναι πάρα πολύ συμβατοί με την ενέργεια του ζυγού, οπότε η καθημερινότητα θα γίνει πολύ πιο ευχάριστη για εσάς. Θα νιώσετε την ανάγκη να συνδεθείτε περισσότερο με τους άλλους, με τους γύρω σας, να εξερευνήσετε έτσι διάφορα κομμάτια της ζωής σας και θα έχετε και δημιουργικότητα η οποία χτυπάει κόκκινο. Και το τρίτο ζώδιο που ευνοείται πάρα πολύ αυτή την εποχή του ζυγού είναι ο υδροχός. Η περίοδος αυτή είναι συνώνυμη της απόλυτης επέκτασης για τους υδροχώους. Είτε ξεκινάτε κάτι καινούριο, ένα σεμινάριο, μια καινούρια δουλειά, σε κάθε περίπτωση το μυαλό σας ανοίγει σε νέους ορίζοντες, δεν αποκλείεται να κάνετε και ταξίδια και γενικά σας προσφέρει μια βαθιά πνευματική ανανέωση. Θα κάνετε μικρά βήματα έξω από την ζώνη ασφαλείας που έχετε εσείς οι υδροχώοι. Λοιπόν, Νταμιάνο Νταβίτ έρχεται αμέσως τώρα και Next Summer, ο φρεσκοπαντρεμένος Νταμιάνο Νταβίτ, εδώ στο Νίζι 97,2.

0: Cindy Lauper, συντονισμένη εδώ στα Νίζη 97,2. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας για λίγο ακόμη μέχρι και τις 4. Λοιπόν, και έρχονται πολύ ξεχωριστοί καλεσμένοι στα special επεισόδια του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και κάθονται σε αυτήν την πολύ ανατρεπτική διπλή καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου σε ένα ρόλο που δεν τους έχουμε ξαναδεί. Λοιπόν, απόψε Τρίτη στις 8 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» κάθεται η Σία Κοσιόνη. Που εντάξει, αυτό νομίζω το επεισόδιο δεν πρέπει να το χάσουμε. Ρίχνεται η Σία Κοσιόνη στη μάχη των ερωτήσεων, αποτελώντας έναν πραγματικά πολύτιμο βοηθό για το συμπαίκτη της. Απόψε στις 8, λοιπόν, στη διπλή καρέκλα του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Πάμε για ένα πολύ μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω με άμπα.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούγα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, κάνει από... λιγάκι σαν να το κατριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει αυτή παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τ' άκουσες.
1: Α, δεν τ' άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Όποτε τύχει, μαζί σε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά,
1: ναι.
2: Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Με Emma Banton θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 4. Πριν φύγω, θέλω να σου πω ότι για όλη την εβδομάδα παρακολουθείς κάτι ψήνεται, σκανάρεις το QR code που εμφανίζεται στην οθόνη, απαντάς την ερώτηση και μπαίνεις στην κλήρωση για ένα Air Fryer Morris. Και μιλάμε για το Air Fryer με χωρητικότητα 8 λίτρων και λειτουργία ψεκασμού νερού για να είναι το φαγητάκι έτσι ζουμερό από μέσα και τραγανό από έξω. Ένα δώρο που νομίζω θα το θέλαμε όλοι στην κουζίνα μας, οπότε μην ξεχνιέστε, συντονιζόμαστε στο κάτι ψήνεται καθημερινά στις 5.30 στην τηλεόραση του Αντένα. Φεύγω όμως τώρα εγώ για τις 3 ώρες που πέρασαν η Μαρία Φραγκ. Ήταν στην παρέα σας στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Αύριο στη μία σας περιμένω πάλι εδώ. Να μείνετε στον Easy, έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά. Να προσέχετε τον εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχει

0: κρατήσετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
6: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ανοίγουν τα δεδομένα επικοινωνιών του Γιώργου Μαζονάκη και των 5 προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου όταν ο καλλιτέχνης κατέρευσε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών. Οι ειδικότεροι δικαστές του Συμβουλίου διατάσσουν την άρση απορρίτου των επικοινωνιών για 6 συγκεκριμένα τηλέφωνα και κατασχεθέν ηλεκτρονικό υλικό. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Την ίδια ώρα η εισαγγελέα ζήτησε να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας προκειμένου να καταθέσει τα ευρήματα της Αρχής σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής και παράλληλα να καταθέσουν και ανομωτοί ως ύποπτοι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ακόμα 4 πρόσωπα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών και την αλλίωσή του μετά την σύγκρουση των 2 αμαξοστοιχείων. Πρόκειται για τον τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον τότε Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισα Σαγάπιο Χαρακόπουλο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελο Φαλάρα. Με τις τιμές των καυσίμων να έχουν πάρει φωτιά, αρκετοί καταναλωτές, κυρίως από τις ακριτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Βόρειας Μακεδονίας προς αναζήτηση φθηνότερης βενζίνης. Σημειώνεται ότι ενώ στην ελληνική αγορά το ντίζελ και η αμόλυβδη παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, την ίδια ώρα στη Βόρεια Μακεδονία η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κοστίζει 1,61 λεπτά το λίτρο. Παιδεία μάχης έχουν καταστεί δεκάδες λύκεια στη Γαλλία με έτοιμα παιδεία για όλους. Με αφορμή τα περιστατικά, ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι ήδη έγιναν 164 συλλήψεις και ότι επηρεάστηκαν 180 σχολεία.
6: Easy Sports.
7: Τα προβλήματα αντί να μειώνονται αυξάνονται στον Παναθηναϊκό, ο οποίος και έχασε και τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ με τραυματισμό. Όπως και έγινε γνωστό από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, θα χάσει και τα δύο εντός έδρας παιχνίδια με Βιλερμπάν και Μακάμπι για την διαβολευδομάδα της EuroLeague.
6: Easy weather.
7: Με ηλιοφάνεια και λίγες σαρές νεφώσεις χαρακτηρίζεται για σήμερα Τρίτη ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4, ενώ σταδιακά στα ανατολικά θα πνέουν ισχυροί 5 με ξυμποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

Καλησπέρα σε όλους και καλό μεσημέρι Τρίτη. CZ97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο από τώρα μέχρι και τις 8 το απόγευμα κάνουμε παρέα, ραδιοφωνική παρέα. Περιμένω και τα μηνύματά σας εννοείται καθημερινά για να γίνουμε μια τεράστια παρέα όπως γινόμαστε καθημερινά και να περάσουμε όμορφα και το σημερινό απόγευμα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω για εσάς πώς έχει πάει η σημερινή ημέρα. Εμένα πάντως είναι αυτές οι μέρες ντόμινο, όπως έχω συνηθίσει να τις λέω, που ξεκινάει κάτι λάθος και μετά πάνε όλα λάθος με τη σειρά. Δεν μαζεύεται το πράγμα, πρέπει να έρθει η Τετάρτη μάλλον για να στρώσει. Anyway, θα είμαι εδώ μέχρι τις 8. Έχω διπλές προσκλήσεις για θεατρική παράσταση σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι για να διεκδικήσετε διπλά εισιτήρια και πάμε στα τραγούδια μας. Πάμε να φτιάξουμε την διάθεσή μας. Δεν μπορούν να πάνε όλα λάθος από εδώ και πέρα. Τώρα θα περάσουμε ωραία. Lenny Gravitz, I Belong to You στον Easy 97,2.

Ο Λάιονελ Ρίτσι. Hello στον Easy 97,2. Ανήκει στο δεύτερο του solo album. Can't Slow Down λέγεται το album. Και αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1984. Το απολαμβάνουμε εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος και θέλω να σας πω μερικά πράγματα για τον Lionel Richie, ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση ανάρρωσης αυτή τη στιγμή μετά από επέμβαση την οποία έκανε. Στα 77 του χρόνια ο τραγουδιστής νοσηλεύτηκε και αναγκάστηκε να ακυρώσει και τρεις συναυλίες με τους Earth, Wind and Fire στο Σαν Φρανσίσκο, το Σικάγο αλλά και το Κολόμπους. Και αυτό είναι το τρίτο περιστατικό μέσα σε λίγους μήνες. Τον Ιούνιο είχε διακόψει συναυλία επειδή είχε νιώσει ζάλι, ενώ τον Αύγουστο είχε νοσηλευτεί ξανά μετά από εμφάνισή του στο Σεντ Λούις. Πάντως ο εκπρόσωπος του λέει ότι είναι όλα καλά και χρειάζεται λίγο χρόνο για να αναρρώσει, και είχε πει κιόλας ο Ρίτσι ότι δεν τον σταματά τίποτα, και αυτό φαίνεται γιατί θα επιστρέψει στη σκηνή τον Οκτώβριο με τις εμφανίσεις του στο Las Vegas να παραμένουν κανονικότατα στο πρόγραμμα. Καλή ανάρρωση να το ευχηθούμε εμείς, και συνεχίζω με τα τραγούδια μας. Olivia Dean, σε λίγο ο Sting επίσης θα έρθει στην παρέα μας. Τώρα Μίκα και αυτό είναι το Relax.

Englishman in New York. Ήταν ο Sting στον Easy 97,2. 30 λεπτά μετά από τις 4 είναι το μεσημέρι της 3ης 29 Σεπτεμβρίου. Σιγά σιγά τον φάγαμε και τον Σεπτέμβρη. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8. Και τώρα πάμε στις διπλές προσκλήσεις. Θέλω να σας προσκαλέσω και εγώ και ο Easy δηλαδή, σε ένα διαφορετικό όνειρο καλοκαιρινής νύχτας για τους μικρούς μας φίλους. Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το θέατρο Μαβίλη μεταμορφώνεται σε ένα μαγεμένο δάσος και ο Πουκ οδηγεί τα παιδιά στον μαγικό κόσμο του Σέξπιρ. Η αγαπημένη αυτή η ιστορία παρουσιάζεται σε μια διαδραστική παράσταση για παιδιά 5 έως 12 ετών με μουσική, τραγούδια, χρώμα, παιχνίδι, ξωτικά, μαγικά φίλτρα και πολλές ανατροπές που μιλά στα παιδιά για τη φιλία, την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και την αληθινή αγάπη. Αν θέλετε να βρεθείτε στην πρεμιέρα της παράστασης το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στείλτε μου όνειρο στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους και συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ο Benson Boone είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Beautiful Things.

0: Ήταν το Spending My Time, η Roxette στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και δεν ξέρω που βρίσκεστε, πάντως εδώ στο Μαρούσι έχει ξεκινήσει έτσι ένα ψιλόβροχο, φθινοπορεινό ψιλόβροχο. Και δεν ξέρω, είμαι στη διχασμένη προσωπικότητα μάλλον, γιατί μόλις βρέχει λέω, αχ τι ωραία ήταν χθες που είχε ήλιο, και μόλις έχει ήλιο λέω, και μια βροχούλα δεν θα με χάλαγε. Anyway, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και θέλω να σας πω ότι σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ δεν πρέπει να χάσετε το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Καταρχάς, κάθε φορά, κάθε Τρίτη, ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται στα special επεισόδια. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, και κάθονται φυσικά στην πιο ανατρεπτική διπλή καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, σε έναν ρόλο που δεν τους έχουμε ξαναδεί, και σήμερα θα είναι μια πολύ εκλεκτή καλεσμένη που σίγουρα δεν θα θέλετε να χάσετε το σημερινό επεισόδιο, και αυτή δεν είναι άλλη από την Σία Κοσιόνη, καταξιωμένη δημοσιογράφος και σχολιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Αντένα, ρίχνεται στη μάχη των ερωτήσεων, αποτελώντας ένα πραγματικά πολύτιμο βοηθό για τον συμπαίκτη. Οπότε μην το χάσετε σήμερα στις 8 η ώρα στον Αντένα. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με την Cindy Lauper και τον Dan Wilson στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
3: Τι εκπαγλός και
2: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
4: Ποτέ.
2: Όντως.
3: Σιγά ρε φίλε.
2: Είναι πολύ συνηθισμένη.
3: Πού? Στους κύκλους σου. Στους κύκλους μου δεν είναι. Στους δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
2: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροτές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός το παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
3: Και πώς από τα εκπάγλου καλονή πει.
2: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονή.
3: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
2: Ταραχή. Καταλαβαίνω.
3: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Να δω.

0: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest, powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Έχεις γενέθλια?
9: Ναι.
8: Έφερες τούρτα?
9: Χωρίς ζάχαρη.
8: Να τα κατοστήσεις?
9: Θα προσπαθήσω.
8: Ωραία.
9: Ναι.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
9: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
10: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Με τον Dan Wilson και τον Breathless. Φτάσαμε στα 4 λεπτά πριν από τις 5. Είναι μεσημέρι Τρίτης. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 8. Και βλέπω ότι έχουν ξεκινήσει οι δυσκολίες στους δρόμους της Αθήνας. Βλέπω κάποια έτσι κόκκινα σημάδια στον χάρτη, κυρίως στην Εθνική Οδό από το ύψος του Ρέντι μέχρι και τα Πατήσια, αλλά και στην κάθοδο εκεί κλασικά στον κόβο της Μεταμόρφωσης. Και η Κηφισίας έχει μερικές δυσκολίες. Δεν ξέρω, με το που πέφτει μια σταγόνα βροχή στην Αθήνα, ξαφνικά κοκκινίζουν τα πάντα. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών του Ψηρή, στην avant-première της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ένα θρύλο που άλλαξε τον κόσμο, ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία, Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω

0: Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
2: Ελλάδα!
1: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
2: Σόγα, βρε!
1: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι μετά τη νέα κατάθεση μιας νοσηλεύτριας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια η οποία εργαζόταν στο ιατρείο τον τελευταίο 1,5 χρόνο κατέθεσε ότι δεν υπήρχε ρολόι στο χώρο και γι' αυτό καμία μας δεν ήξερε ακριβώς τι ώρα είναι. Ενώ πρόσθεσε στη συνέχεια ότι δεν είχε καταθέσει προανακριτικά καθώς δεν είχε κληθεί. Τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, επισημένοντας ότι μέσα στις πρώτες 10 ημέρες καταγράφηκε και σημαντική υποχώρηση των διαδικτυακών διαφημίσεων για ιατρικές πράξεις, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν και εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Υπογραμμίζεται ότι η πλατφόρμα που ξεκίνησε τη λειτουργία της από την Αθήνα και επεκτάθηκε στον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη, αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λειτουργεί σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, όπου οι ιατρικοί σύλλογοι διαθέτουν ηλεκτρονικά μητρώα. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα των 400 ευρώ στους δικαιούχους συνταξιούχους, χωρίς να απαιτείται και η υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι η βασική προϋπόθεση για τους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου εκπνέει και η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση για την ανακαίνιση κατοικιών, μεταξύ άλλων και κλειστών ακινήτων. Μέχρι ώρας έχουν υποβληθεί 93.000 αιτήσεις, ενώ από αυτές περίπου οι 80.000 αφορούν κύριες κατοικίες και οι 13.000 κλειστά ακινήτα.
13: Easy Sports.
14: Τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας του ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός, ο οποίος και κατάφερε να φέρει στη βιωτεία τον Μοχάμεντ Ελνένι.
13: Easy weather.
14: Με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις χαρακτηρίζεται για σήμερα Τρίτη. Ο καιρός Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 4 μποφόρ, ενώ σταδιακά στα ανατολικά θα πνέουν ισχυροί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους, καλό απόγευμα Τρίτης, είστε στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα καθημερινά εδώ στον Easy. Περνάμε μαζί τα απογεύματά μας, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, διεκδικείται υπέροχα δώρα και συζητάμε και θέματα τα οποία μας απασχολούν. Είναι λοιπόν Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω για εσάς, εγώ ανυπομονώ να μπει ο Οκτώβριος για πολλούς λόγους. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972. Δύο, να γίνουμε πάλι μια μεγάλη παρέα και πάμε τώρα στις επιτυχίες μας. Σε λίγο θα απολαύσουμε Teddy Swims, Irene Cara, Celine Dion, όπου θα έρθω και με το Easy Pass της ημέρας, οπότε μείνετε συντονισμένοι και πάμε να ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο Phil Collins, In the Air Tonight.

Και τώρα σκεφτείτε να είστε σε ένα γεμάτο στάδιο και να απολαμβάνετε την Celine Dion All By Myself στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και όπως μας είπε και η Δέσποινα Κρητικού στο αφιέρωμα που έγινε στο Easy Icon Weekend αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην Celine Dion, ο παραγωγός David Foster την πίεσε να φτάσει ακόμα πιο ψηλά φωνητικά σε αυτό το τραγούδι και μαντέψτε, η Celine Dion το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, μια καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, έχει επιστρέψει και ο Easy 97,2 με ένα ακόμα μοναδικό Easy Live Experience σας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε στο Παρίσι και να την απολαύσετε από κοντά το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Προσοχή όμως, γιατί για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό θέλω να είστε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2 για να ακούσετε το Easy Pass της ημέρας και με αυτό το Easy Pass μπαίνετε και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η ατμόσφαιρα. Καλή επιτυχία. Θέλω να ευχηθώ σε όλους, πραγματικά πολύ ζηλεύω τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει αυτό το μοναδικό ταξίδι. Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast, οπότε έχετε ακόμα χρόνο να δηλώσετε την συμμετοχή σας. Take me there στον Easy 97,2 και επιστρέφω σε λίγο.

Αυτό ήταν το Life in Mono. Εδώ στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 5. Και μετά από κάποια σύννεφα με λίγη βροχή, τώρα έχει ξαναβγάλει ήλιο στο Μαρούσι που βρισκόμαστε εμείς. Τελικά ο καιρός είναι χειρότερα από εμάς. Anyway, είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στο Easy. Πάμε τώρα να σας πω για ένα νέο συναυλιακό χώρο, ο οποίος ανοίγει στο Λονδίνο και θα ξεκινήσει και με ένα πολύ δυνατό line-up. Πρόκειται για το Apple Music Hall, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 600 άτομα. Και η ιδέα είναι να προσφέρει πιο άμεσες και προσωπικές συναυλίες με το κοινό πολύ κοντά στους καλλιτέχνες. Γιατί έχουμε πάει και έχουμε πάει σε συναυλίες και πραγματικά αν δεν έχεις πολύ καλό κινητό να ζουμάρεις δεν το βλέπεις και πολύ ωραία τον καλλιτέχνη, οπότε αυτό θα προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία. Τα εγγένεια θα τα κάνει ο Elton John και θα ακολουθήσουν οι Charlie XCX, ο Burna Boy, τρία ονόματα δηλαδή από τελείως διαφορετικούς χώρους της μουσικής, και αυτή η επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία γιατί δείχνει και τη φιλοσοφία του νέου χώρου που θέλει να φιλοξενήσει διαφορετικά είδη μουσικής, από την κλασική βρετανική pop μέχρι και την πιο σύγχρονη pop. Τώρα αν με ρωτάτε για τα εισιτήρια, δεν ξέρω σε τι τιμές θα βρίσκονται τα εισιτήρια. Πάντως φθηνό δεν μου ακούγεται, θα δούμε όμως. Πάμε να συνεχίσουμε σε λίγο. Έρχεται ο Teddy Swims στον Easy 97,2. Εγώ θα έρθω στην παρέα σας σε πολύ πολύ λίγο.

0: Τι? Εδώ, στον Easy 97,2. Ένα τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει σε αρκετές διασκευές, αλλά και σε remix, αλλά νομίζω ότι αυτή η έκδοση του 1983 τα ξεπερνάει όλα. Είμαι ο Νίκος Μάντζος και πραγματικά ένα τραγούδι, και μόνο ένα τραγούδι, αρκεί για να σου φτιάξει την διάθεση. Εμένα πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση το συγκεκριμένο τραγούδι, και μην ξεχνάτε ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία, ας πούμε, που πήγες με τους φίλους σου φέτος το καλοκαίρι, ή σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, ακόμα και στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ λοιπόν αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, θέλω να μπείτε στο ΔΕΗ.gr και να ανακαλύψετε τις πιο σημαντικές ιστορίες. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Δεν αργώ, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Αυτό το τραγούδι μου το ζητάτε πάρα πολύ. Bleeding Love, Leona Lewis, στον Easy 97,2. Αγαπημένη επιτυχία από το 2007, το απολαμβάνουμε στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 και σας έχω πει αρκετές φορές για το The Hellenicon Sports Park, γιατί είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό λοιπόν στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Και σας έχω ξαναπεί, αν δεν είστε αθλητικοί τύποι, δεν θέλω να αγχώνεστε, γιατί θα πάτε στο Sports Park και έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρείτε χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 12 το βράδυ. Στο The Hellenicon Sports Park μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή Livio και να κλείσετε μία θέση από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Hellenicon. Ζωή και μάτι επιλογές λοιπόν. Συνεχίζω με ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι σε λίγο στην παρέα σας στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
6: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
5: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
6: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good.
7: Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά.

0: Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με σημαντικές εξελίξεις γύρω από τα αιτήματα των οικογενειών, συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με την εισαγγελέα να προτείνει να μην κληθούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και το υπηρεσιακό κινητό του βοηθού μηχανοδηγού Νικόλαο Ναλμπάντη και το ενδεχόμενο να εξεταστεί εργαστηριακά. Τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, επισημένοντας ότι μέσα στις πρώτες 10 ημέρες καταγράφηκε και σημαντική υποχώρηση των διαδικτυακών διαφημίσεων για τις ιατρικές πράξεις. Την ίδια ώρα διαβεβαίωσε ότι θα στείλει όλα τα τελευταία ευρήματα και τις καταγγελίες που προκύπτουν βάσει δημοσιευμάτων για τον Ισά και τον πρόεδρο Γιώργο Πατούλη. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, τα διαβίβασα όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει τον έλεγχο. Διαρροή υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας στη μεταμόρφωση, τα οποία και κατέληγαν στον Κηφισό ποταμό, εντόπισε αστυνομική του τμήματος περιβαλλοντικής προστασίας της ΣΕΓΑΔΑ. Για την υπόθεση τώρα συνελήφθη 55χρονος άνδρας, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Προσωρινές και τμήματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου κατά τις ώρες 11 το βράδυ μέχρι και 5 τα ξημερώματα της επομένης στη Λεωφόρο Κηφισού, λόγω εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την αστυνομία. Με σκοπό να αντιμετωπίσει την κρίση της στέγης που πλήττει την Ισπανία, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι και το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης. Αυτά τα δύο μέτρα ανακοινώθηκαν σήμερα και θα πρέπει να ψηφιστούν στο Κοινοβούλιο.
7: Easy Sports.
6: Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν από το μεσημέρι σήμερα τα εισιτήρια του αγώνα στην έδρα της Manchester City για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
7: Easy weather.
6: Με αραιές νεφώσεις χαρακτηρίζεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ σταδιακά στα ανατολικά ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πίσω στην παρέα σας, πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος και μέχρι τις 8 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Είναι Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Πολλές καλησπέρες να στείλω και σε εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στον Viber αριθμό μας. Η Ξένια, ο Γιώργος, ο Μιχάλης, η Ιωάννα, η Μαρία. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και είμαι έτοιμος να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια Sleeping Satellite αμέσως τώρα.

η Survivor και το Eye of the Tiger. Δεν γίνεται να μην ακούσεις αυτό το τραγούδι και να μην σκεφτείς πρέπει να ξεκινήσω γυμναστήριο. Είμαστε στο Easy 97,2, είμαι ο Νίκος Μάντζος και τώρα θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θρυλικό rock συγκρότημα, γιατί όπως διαβάζω υπάρχει ένα ενδεχόμενο οι U2 να επιστρέψουν στην Ευρώπη το 2027 και η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα πιθανά σενάρια. Το συγκρότημα, όπως έχουμε ξαναπεί, ετοιμάζει το νέο του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο και φέτος συμπληρώνει και τα 50 χρόνια από την δημιουργία του και στο ΆΚΑ, όπως διαβάζω, έχουν ήδη δεσμεύσει 7 ημερομηνίες για μεγάλες συναυλίες το 2027 και κάπως αυτό έτσι έχει φουντώσει τις φήμες για μεγάλα διεθνή ονόματα, μεταξύ αυτών φυσικά και η U2. Προς το παρόν πάντως, για να το ξεκαθαρίσω, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ούτε για ευρωπαϊκή περιοδία ούτε για συναυλία των U2 στην Αθήνα, αλλά κάπως έτσι ξεκινάνε όλα και μετά γίνονται αλήθεια. Μακάρι να το ζήσουμε κι αυτό. Charlie Puth, see you again στον Easy 97,2.

Είναι ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson, Billie Jean, στον Easy 97,2. Δεν χορταίνεις να τον ακούς. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να πάμε στα δικά μας τα ωραία Easy Live Experience, Celine Dion Live Paris. 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία, η Celine Dion έχει επιστρέψει στο Παρίσι της. Οι εμφανίσεις της θέλω να ξέρετε ότι έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ και ο κόσμος αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο πολύ την αγαπάει. Ο Easy 97,2 έχει εξασφαλίσει όμως 2 εισιτήρια και θα σας στείλει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή, μία από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρετε μέρος, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2. Ακούτε το Easy Pass της ημέρας και με αυτό το Easy Pass δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η ατμόσφαιρα, μιας και η ατμόσφαιρα εκείνο το Σάββατο 22 Μαΐου θα είναι μοναδική. Ατμόσφαιρα λοιπόν το σημερινό Easy Pass, μπείτε να δηλώσετε την συμμετοχή σας και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Είναι ένα ακόμα μοναδικό Easy Live Experience Celine Dion Live Paris. Πάμε να συνεχίσουμε. Τερέζα έρχεται αμέσως τώρα. Αυτό είναι το Fly Me to the Moon.

0: Και αφού σας έφτιαξα τη διάθεση με τους Bee Gees και το Staying Alive, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, την απολαμβάνουμε εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και ήρθε η ώρα να σας φτιάξω και την Κυριακή σας. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια και είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό με 15 αστέρια Μίσελεν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος θα σας περιμένουν. Και να σας πω μερικά από τα ονόματα που θα βρίσκονται εκεί, οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας, ο Παύλος Κυριάκης, ο Λευτέρης Λαζάρου, ο Έκτορας Μποντρίνη, θα είναι εκεί και ο Αλέξανδρος Παπανδρέου, ο Μανώλης Παπουτσάκης, ο Χριστόφορος Πέσκιας και πολύ πολύ ακόμη, οπότε μην το χάσετε Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Gastrosophy Fest powered by Protéria, Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μόλωνα Β και η Μπύρα Μάμος, υποστηρικτής Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill, με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια, ξαναλέω, στο more.com. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου.
1: Κάθε πρωί, στον Easy 97,2.
2: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
3: Τι εκπαγλός και
2: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
4: Ποτέ.
2: Όντως.
3: Είναι
2: πολύ συνηθισμένη.
3: Πού? Στους κύκλους σου.
2: Στους
3: κύκλους μου δεν είναι. Στους δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
2: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακρότες που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτό το παιδί μου που προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
3: Πώς από τα εκπάγλου καλονή πει.
2: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονή.
3: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
2: Ταραχή.
3: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
6: Ελλάδα!
1: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
6: Σόγα, βρε!
1: The Road Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
14: Μιλάς στο πλυντήριο LG.
4: Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
4: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
14: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
15: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
16: Auto Athena Powered by Atlantic Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Atlantic. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 7, η Money και You Will Never Know στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και θέλω να ξέρετε ότι για όλη την εβδομάδα παρακολουθείτε Κάτι Ψήνεται και σκανάρετε το QR code που εμφανίζεται στην οθόνη, απαντάτε στην ερώτηση και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα air fryer Morris. Και δεν μιλάμε για οποιοδήποτε air fryer, χωρητικότητα 8 λίτρων και λειτουργία ψεκασμού νερού. Και για να είναι βασικά το φαγητό ζουμερό μέσα και τραγανό απ' έξω, είναι ένα δώρο που θα θέλαμε όλοι να έχουμε στην κουζίνα μας. Οπότε μην το χάνετε καθημερινά στο Κάτι Ψήνεται στις 5.30 το απόγευμα, μόνο στον Αντένα. Θα κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Δεν θα αργήσω όμως καθόλου και θα έρθω με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα

0: Λατρέψετε 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μια διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Να δω.

0: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
1: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
0: Cleansed. Προπόληση more.com.
2: Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ασταμάτα συνεχίζονται οι έλεγχοι για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Υπενθυμίζεται ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, όσο και οι κλινικές που διατηρούσαν στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές στο μεταξύ καλούν όλο ένα και περισσότερους μάρτυρες να καταθέσουν, ανάμεσά τους και υπάλληλοι του μοιραίου ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολονάκι. Και όλα αυτά εν αναμονή του ανοίγματος 6 κινητών τηλεφώνων, προκειμένου να πέσει και φως στην σοκαριστική υπόθεση. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία και λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σύμφωνα μάλιστα με αναφορές, υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παριστατικά στέλνονταν στον ΕΟΠ για την καταβολή των αποζημιώσεων. Την ίδια ώρα, οι καταγγελίες που έρχονται στο φως είναι σοβαρές, με καταγγέλο να υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για ολόκληρο τον χρόνο για 3 έως και 4 συνεδρίες. 4 διαφορετικούς τρόπους δράσης φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 48χρονος, ο οποίος και συνελήφθη στη Νέα Μάκρη, εξαπατώντας εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, υποψήφιους αγοραστές και ενοικιαστές ακινήτων, αλλά και ανθρώπους με τραπεζικές οφειλές. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, παρουσιαζόταν ψευδός ως δικηγόρος της εταιρείας διαχείρισης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τους διαβεβαίωνε ότι είχε καταφέρει να ρυθμίσει και να μειώσει τις οφειλές τους. Η εκαθάριση της τέταρτης μηνιαίας δόσης για το επίδομα του παιδιού ολοκληρώνεται, ενώ η πλατφόρμα Α21 αναμένεται να ενεργοποιηθεί ξανά αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το πρωί για νέες τροποποιητικές αιτήσεις, όπως ενημέρωσε ο ΠΕΚΑ. Την ίδια ώρα αύριο εκπνέει και η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση για την ανακαίνιση κατοικιών. Μέχρι ώρας έχουν υποβληθεί 93.000 αιτήσεις, ενώ από αυτές περίπου 80.000 αφορούν κύριες κατοικίες και 13.000 κλειστά ακίνητα.
2: Easy Sports.
3: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Manchester City για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League στις 20 του Οκτώβρη και οι οπαδοί της ομάδας εξαφάνισαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια του αγώνα.
2: Easy weather.
3: Με αραιές νεφώσεις χαρακτηρίζεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ σταδιακά στα ανατολικά ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Καλό απόγευμα Τρίτης σε όλους και μία καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα περνάμε μαζί τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα απολαμβάνοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Σιγά σιγά πάει και ο Σεπτέμβριος. Θα υποδεχτούμε τον Οκτώβριο, ο οποίος θα είναι ακόμα πιο φθινοπορεινός. Εντάξει, εγώ λίγο έχω ακόμα το μυαλό μου στο καλοκαίρι, αλλά πρέπει να το αφήσω πίσω. Μιας και όμως εγώ έχω το μυαλό μου στο καλοκαίρι, θέλω να ξεκινήσουμε έτσι με πιο καλοκαιρινή διάθεση την τελευταία μας ώρα για σήμερα. Αυτοί που έρχονται αμέσως τώρα είναι η Ace of Base, All That She Wants.

Είναι απόγευμα Τρίτης, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος, μέχρι και τις 8. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και σήμερα έχουμε και πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον στο μπάσκετ. Σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ η Ζάλγκυρης αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό για το δεύτερο παιχνίδι της Ευρωλίγκας, ενώ στις 9 ο Άρης θα αντιμετωπίσει τη Λεμάν στη Γαλλία στην πρεμιέρα του στο EuroCup και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας, καθώς ο Άρης φέτος έχει επενδύσει αρκετά χρήματα στην ομάδα του μπάσκετ. Αύριο να σας πω ότι συνεχίζεται η δράση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την Μανρέσα στις 7.30 και ο Παναθηναϊκός στη Βιλερμπάν στις 9.15. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, 4 ελληνικές ομάδες φέτος σε 2 ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και οι 4 ομάδες έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα και το ενδιαφέρον έχει εκτοξευτεί. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Η Αναστέιζια είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2, Left Outside Alone.

είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. I Will Survive, Gloria Gaynor, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε λίγο τώρα στο επίδομα παιδιού, γιατί όπως διαβάζω η τέταρτη δόση καταβάλλεται αύριο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ενώ σε αρκετές τράπεζες μπορεί να φανούν και από σήμερα τα χρήματα. Από εκεί και πέρα απομένουν δύο ακόμη δόσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η πέμπτη δόση θα καταβληθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, που είναι και η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, και η έκτη και τελευταία δόση θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Οπότε για όσους δικαιούνται την ενίσχυση, απομένουν ουσιαστικά δύο πληρωμές μέχρι να κλείσει το 2026. Συνεχίζω. Η Kwan είναι αυτή που έρχονται αμέσως τώρα με το Shine, σε λίγο και ο Alex Warren και ο Roy Orbison στο Easy 97,2.

0: Roy Orbison και το Pretty Woman στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και οι μέρες πλησιάζουν. Το Gastrosophy Fest Powered by Proteria έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και εσείς δεν πρέπει να το χάσετε. Είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρωτεσίλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης, και με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Θα συναντήσετε και 20 κορυφαίους σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος θα σας περιμένει. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Ταϊκβοντό. Κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε και έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Gastrosophy Fest powered by Proteria. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, εισιτήρια στο more.com. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Vicos Cola.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Ταϊκβοντό. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Proteria. Εισιτήρια στο more.com.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία.
14: Σούπερ μάρκετ.
13: Υγεία. Meeting. Λογαριασμό συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γη. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Με την Σακύρα και το Hipston Live θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Η Σακύρα, η οποία θα δώσει και μια συναυλία στη Μαδρίτη, η οποία θα μεταδοθεί σε live σύνδεση. Μπείτε να ψαχτείτε αν θέλετε να την παρακολουθήσετε. Easy 97,2, εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος και έχουμε φτάσει στα λίγα λεπτά πριν από τις 8. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποχωρήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο εσείς ξεκινάτε τη μέρα σας όπως πάντα με το αγαπημένο μας δίδυμο Στάθης Χριστοφορίδης και Μαρία Κωνσταντάκη με το Easy Breakfast από τις 6.30 μέχρι και τις 10. Στις 10 η ώρα ακριβώς έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1 και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης και θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα.

0: μετά από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Οι πολύ αυξημένες τιμές καυσίμων, κυρίως στο πετρέλαιο κίνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη, φέρνουν πληθωριστικές πιέσεις. Μάλιστα, αύριο Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και τα μέτρα στήριξης που θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως έχει κλειδώσει και η αύξηση της επιδότησης αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνηση για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με αυτή που δόθηκε τον μήνα Σεπτέμβριο. Την πλήρη συμφωνία του με την παραπομπή των ισχυρισμών που τον αφορούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας εκφράζει ο Γιώργος Πατούλης μετά τις ανακοινώσεις που έκανε σήμερα Τρίτη ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του MedWatch. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή ορθή θεσμική οδό. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμα 4 πρόσωπα για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Πρόκειται για τον τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον τότε Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισα Σαγάπιο Χαρακόπουλο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελο Φαλάρα. Με τις τιμές των καυσίμων έχουν πάρει φωτιά αρκετοί καταναλωτές, κυρίως από τις ακριτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Βόρειας Μακεδονίας προς αναζήτηση φθηνότερης βενζίνης. Σημειώνεται ότι ενώ στην ελληνική αγορά το ντίζελ και η αμόλυβδη παραμένουν σταθερά πάνω από 2,20 ευρώ το λίτρο, την ίδια ώρα στην Βόρεια Μακεδονία η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κοστίζει 1,61 λεπτά το λίτρο. Παιδεία μάχης έχουν καταστεί δεκάδες λυκεία στη Γαλλία με έτοιμα παιδεία για όλους. Με αφορμή τα περιστατικά, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι ήδη έγιναν 164 συλλήψεις και ότι επηρεάστηκαν 180 σχολεία συνολικά. Easy Sports. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Manchester City για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και οι οπαδοί της ομάδας εξαφάνισαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια του αγώνα.
6: Easy weather.
5: Με αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές αναμένεται για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά παράλια θα αγγίξουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 15 έως και 22 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροτές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός το παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Και πώς από τα εκπάγλου καλονή πει.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονή.
2: Έπεσε στο επίπεδο μου τώρα.
1: Ταραχή.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδο μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών του Ψηρή, στην avant-première της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στον Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Διαφορετικές προσεγγίσεις καταγράφονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν αναφορικά με τα καύσιμα. Πιο συγκεκριμένα το μπλοκ του Νότου που περιλαμβάνει Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, αλλά και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων αναφέρονται η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Τάσσονται υπέρ οριζόντιων μέτρων στήριξης, παρεμβάσεις στη χονδρική αγορά, πλαφών στις τιμές και τέλος επιδοτήσεων.

0: Με σημαντικές εξελίξεις γύρω από τα αιτήματα των οικογενειών, συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με την εισαγγελέα να προτείνει να μην κληθούν τελικώς ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και το υπηρεσιακό κινητό του βοηθού μηχανοδηγού Νικόλαου Ναλμπάντη και το ενδεχόμενο να εξεταστεί εργαστηριακά. Η εκαθάριση της τέταρτης μηνιαίας δόσης για το επίδομα παιδιού ολοκληρώνεται, ενώ η πλατφόρμα Α21 αναμένεται να ενεργοποιηθεί ξανά αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το πρωί για νέες τροποποιητικές αιτήσεις, όπως ενημέρωση και ΟΠΕΚΑ. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 τα ξημερώματα της επομένης στη λεωφόρο Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την αστυνομία. Μαθητές σε ολόκληρη τη Γαλλία έχουν προχωρήσει σε καταλήψεις στα σχολεία τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το μέγεθος των τάξεων, την έλλειψη εκπαιδευτικών και τα εξαντλητικά ωράρια. Υπενθυμίζεται ότι οι καταλήψεις που ξεκίνησαν στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα έχουν πλέον κλιμακωθεί και εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ σήμερα διαδηλωτές στη Λίλ βανδάλισαν στάσεις λεωφορείων και διαφημιστικές πινακίδες, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν μπουκάλια στην αστυνομία, η οποία και απάντησε με δακρυγόνα. Την ίδια ώρα υπήρξαν και ποικίλες συγκρούσεις μεταξύ εφήβων και αστυνομίας.
1: Easy Sports.
0: Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο Euro Cup κόντρα στην Μανρέσα στην Θεσσαλονίκη. Η ευρωπαϊκή αυτή πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Τετάρτης αύριο 30 Σεπτεμβρίου, με τον δικέφαλο του Βόρα να θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου.
1: Easy Weather.
0: Με αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές αναμένεται για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα αγγίξουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 22 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: αγγίζει.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, κάνε λιγάκι σαν να το τρίχω το μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε και εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα προ τον αέρα, δεν τα άκουσε.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
1: Όποτε τύχει, μαζί σε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Proteria. Εισιτήρια στο more.com.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
6: Ελλάδα!
4: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
6: Σόγα βρε!
4: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Experience. Céline Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Céline Dion. Easy Live Experience. Céline Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Céline Dion. Live από Paris.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
0: Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στο κέντρο της Αθήνας παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου υποβλήθηκε σήμερα το τελευταίο αίτημα στην Κομισιόν για την καταβολή 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως σημειώνεται, ακολουθεί και μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων έως και το 2034. Τον στόχο να λειτουργήσει άμεσα ο πρώτος κόμβος επιστροφών μεταναστών στην Αφρική, επανέλαβε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ειδικότερο, ο Υπουργός δηλώνει ότι το Core Group, οι χώρες που ανέλαβαν και προωθούν συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δηλαδή η Δανία, η Αυστρία, η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ολλανδία, στοχεύει στην εφαρμογή ενός πιλωτικού προγράμματος έως και το πρώτο εξάμηνο του 2027 για την αποστολή ετούντων άσυλο, οι αιτήσεις των οποίων έχουν απορριφθεί σε καθορισμένες χώρες εκτός του μπλοκ. Αύριο Τετάρτη αναμένεται να καταβληθεί.

αυξηθεί το επίδομα των 400 ευρώ στους δικαιούχους συνταξιούχους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για τους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, ενώ το επίδομα αφορά περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους και δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Σε λειτουργία τίθεται από την 1η Οκτωβρίου την 5η το Athens Charge, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων για την διαχείριση των δημοτικών υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, οι οδηγοί θα μπορούν να εντοπίζουν και τους διαθέσιμους φορτιστές, να ξεκινούν και να παρακολουθούν την φόρτιση των οχημάτων τους και να πραγματοποιούν και ηλεκτρονικά τις πληρωμές τους. Easy Sports. Τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας του ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός, ο οποίος και κατάφερε να φέρει στη βιωτεία τον Μοχάμεντ Ντελνένι. Ο 34χρονος διεθνής με την Εθνική Αιγύπτου μέσος ανακοινώθηκε μέσα από ένα βίντεο που ο ίδιος αναφέρει πως μόλις υπέγραψε με το Λεβαδιακό και είναι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Easy weather. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 7, ενώ στα ανατολικά θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 15 έως και 22 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός δεν παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Και πόσο από τα εκπάγλου καλονή πήγε.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονή
2: πήγε. Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή. Καταλάβες.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ακόμα 4 πρόσωπα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών και την αλλίωσή του μετά την σύγκρουση των δύο μαξοστοιχειών. Πρόκειται για τον τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Χωραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον τότε Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισας Αγάπη Χαρακόπουλο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελο Φαλάρα. Την ίδια ώρα, ηλιακτίδα φωτός περιέγραψε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας την απόφαση για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου. Ενώ ακολούθως τόνισε ότι πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης, αλλιώς ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να τον αποπέμψει. Ανοίγουν τα δεδομένα επικοινωνιών του Γιώργου Μαζονάκη και των 5 προσώπων που βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου όταν ο καλλιτέχνης κατέρευσε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Πιο συγκεκριμένα, οι δικαστές του Συμβουλίου με θετική εισαγγελική εισήγηση κάνουν δεκτό το αίτημα του ανακριτή της υπόθεσης και με βούλευμά τους διατάσσουν την άρση απορρίτου των επικοινωνιών για 6 τηλέφωνα και κατασχεθέν ηλεκτρονικό υλικό. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στην περιοχή της

0: Θεσσαλονίκης προχώρησε το τελευταίο διάστημα η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Με τις τιμές των καυσίμων έχουν πάρει φωτιά, αρκετοί καταναλωτές κυρίως από τις ακριτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Βόρειας Μακεδονίας προς αναζήτηση φθηνότερης βενζίνης. Σημειώνεται ότι ενώ στην ελληνική αγορά το ντίζελ και η αμόλυβδη παραμένουν σταθερά πάνω από 2,20 ευρώ το λίτρο, την ίδια ώρα στη Βόρεια Μακεδονία η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κοστίζει 1,61 ευρώ το λίτρο.
1: Easy Sports.
0: Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο Euro Cup κόντρα στην Μανρέσα στην Θεσσαλονίκη. Η ευρωπαϊκή μάλιστα πρεμιέρα του είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Τετάρτης αύριο 30 Σεπτεμβρίου. Με το δικέφαλο του Βορρά να θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβόρη για την κατάκτηση του τροπέου.
1: Easy weather.
0: Με αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές αναμένεται για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 7, ενώ στα ανατολικά θα αγγίξουν και τοπικά και τα 8 μποφόρ. Πτώση θα σημειωθεί στη θερμοκρασία, η οποία και θα κυμανθεί από 15 έως και 22 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Hit the beat and take it to the best now.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι. Στους δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός δεν παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πόσο από τα εκπάγλου καλονή πήγε.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονή.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Experience. Céline Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Céline Dion. Easy Live Experience. Céline Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Céline Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ανακοινώνονται σήμερα Τετάρτη τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα, τα οποία και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως έχει κλειδώσει η αύξηση της επιδότησης αναλύτρως στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με αυτή που δόθηκε τον μήνα Σεπτέμβριο. Στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στο κέντρο της Αθήνας παρέστη ο Πρωθυπουργός, όπου υποβλήθηκε σήμερα και το τελευταίο αίτημα στην Κομισιόν για την καταβολή 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης ακολουθεί και μια σειρά, όπως σημειώνεται, χρηματοδοτικών εργαλείων έως και το 2034. Σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης.

0: ανάπτυξη επιλεξιμότητα στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση για την ανακαίνιση κατοικιών μεταξύ άλλων και κλειστών ακινήτων. Μέχρι ώρας έχουν υποβληθεί 93.000 αιτήσεις, ενώ από αυτές περίπου οι 80.000 αφορούν κυρίες κατοικίες και 13.000 κλειστά ακίνητα. Σε λειτουργία τίθεται από την 1η Οκτωβρίου την 5η το Athens Charge, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων για την διαχείριση των δημοτικών υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα οι οδηγοί μπορούν να εντοπίζουν και τους διαθέσιμους φορτιστές, να ξεκινούν και να παρακολουθούν τη φόρτιση των οχημάτων τους και να πραγματοποιούν και ηλεκτρονικά τις πληρωμές τους. Προσωρινές και τμήματικες διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου κατά τις ώρες 11 το βράδυ μέχρι και 5 τα ξημερώματα της επομένης στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την Ελλάδα.
1: Easy Sports.
0: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Manchester City για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League στις 20 Οκτωβρίου και οι οπαδοί εξαφάνισαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια του αγώνα.
1: Easy weather.
0: Με αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές αναμένεται για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 7, ενώ στα ανατολικά παράλια θα αγγίξουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 15 έως και 22 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός. Εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη. Δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Συγχάρευε. Έχουστε
1: εκπα... Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτό το παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από τα εκπάγλος. Εκπάγλου καλονής πήγες.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα. Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα κανονικότατα, όπως ακούτε στις θέσεις μας, στο πόστο μας και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινά, δηλαδή το καθιερωμένο μας μαγκαζίνο, όπου μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα για να δούμε αναλυτικά και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Βεβαίως όμως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, σήμερα 30 του μήνα, επιτέλους φτάσαμε σε αυτή την τελευταία μέρα αυτού του μήνα που νομίζαμε, πραγματικά αυτή την αίσθηση μας άφησε, επειδή ήταν και τόσο μακρύς, πραγματικά δεν τελείωνε με τίποτα αυτός ο Σεπτέμβρης, δεν έλεγε να φτάσει προς το τέλος του. Αυτή την αίσθηση όπως καταλαβαίνετε μας άφησε, στην πλειοψηφία τουλάχιστον βλέπετε, το λέω και με στόμφο. Η αλήθεια είναι εγώ το βίωσα κανονικότατα. Από αύριο λοιπόν μετράμε έτσι υπό άλλη συνθήκη, θα περάσουμε μάλλον υπό άλλη συνθήκη, θα μπούμε σε μια νέα τροχιά. Έρχεται λοιπόν ο Οκτώβριος, άκρος φθινοπορεινός μήνας, με το σκηνικό

του καιρού, επίσης άκρος φθινοπορεινό. Εμείς στο μεταξύ θα δούμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα ακολουθήσει και η αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε όπως κάθε μέρα με τον καλύτερο τρόπο με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που σας έχω ετοιμάσει για σήμερα. Γι' αυτό μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Στο μεταξύ, ξεκινάμε καθιερωμένα όπως πάντα με την πρώτη μας ενότητα, με το πρώτο μας δεκάλεπτο και τα πολιτικά μας θέματα που θα ξεκινήσουμε να δούμε στο σημείο αυτό και πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα, γιατί σήμερα είναι μια κομβική ημέρα, καθότι σήμερα Τετάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και τα μέτρα στήριξης που θα επικαιροποιούνται και όλα, θυμίζω ξανά, κάθε 15ήμερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως έχει κλειδώσει και η αύξηση της επιδότησης αναλύτρωσης στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με αυτή που δόθηκε τον μήνα Σεπτέμβριο. Έτσι, τον Σεπτέμβριο, να κάνουμε ένα reminder, η επιδότηση από κράτος και δηληστήριο διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά. Για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, η επιδότηση αυτή προγραμματίζεται μάλλον να ανέβει στα 20 λεπτά τουλάχιστον με τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Θα δούμε και τις εξελίξεις στην αυριανή μας εκπομπή. Την ίδια ώρα, ο επόμενος μήνας αναμένεται να ξεκινήσει με μία μείωση της τιμής, λιανικής τιμής στο ντίζελ. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι και ένα πρατήριο στη Λεωφόρο Μαραθώνο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που την Τετάρτη θα ανοίξει πουλώντας το ντίζελ προς 2,15 ευρώ, ενώ την Πέμπτη θα πουλά προς 2,10 ευρώ ή και ακόμα χαμηλότερα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Παράλληλα, η αύξηση της επιδότησης θα συμπέσει και χρονικά με την μείωση της δηληστηριακής τιμής, μην το ξεχνάμε, του ντίζελ συγκεκριμένα, η οποία εχθές ήταν 8 λεπτά φθηνότερα συγκριτικά με τις 21 Σεπτεμβρίου. Άρα, ο συνδυασμός θα οδηγήσει και σε χαμηλότερες τιμές λιανικής και αρκετά κοντά προς τα 2 ευρώ το λίτρο, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι δεν θα επιδεινωθεί και πάλι η κατάσταση στην διεθνή αγορά, που από εκεί ουσιαστικά έρχεται και η ανατίμηση, γι' αυτό παρακολουθούμε ενδελεχώς και πιστά καθημερινά το τι συμβαίνει και στον διεθνή κόσμο. Πάμε να δούμε για την αμόλυβδη τώρα και θα κλείσουμε με αυτό, γιατί πολλά περισσότερα θα παρακολουθήσουμε και στην οικονομική επικαιρότητα η οποία θα ακολουθήσει στην τρίτη της στήλη. Η κυβέρνηση τώρα θα επιμείνει στην επιδότηση του ντίζελ, αναφέρουν οι πηγές, καθώς ήδη το ακριβό πετρέλαιο απειλεί με ανατιμήσεις σε είδη ευρείας κατανάλωσης λόγω μεταφορικού κόστους. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί και η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν και κάποιες θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα αποσκοπούν και στην συγκράτηση των τιμών. Περισσότερες εξελίξεις, περισσότερα νεότερα θα δούμε και στην αυριανή μας εκπομπή, έπειτα και από τις ανακοινώσεις των μέτρων από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, είχαμε και μία έτσι θετική συνθήκη, καθότι με την υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και ένας πολυετής κύκλος για το ελληνικό πρόγραμμα Ελλάδα 2.0. Με αφορμή λοιπόν αυτή την υποβολή του αιτήματος, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου εχθές, απευθυνόμενος και στους εργαζόμενους της υπηρεσίας, τους ευχαρίστησε για την δουλειά των τελευταίων ετών και τη συμβολή του στην υλοποίηση του προγράμματος μέσα σε ένα ιδιαίτερα έτσι αυστηρές, με ιδιαίτερα μάλλον αυστηρές προθεσμίες, κάνοντας και μια ιστορική αναδρομή. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις 5 ημέρες των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εξασφάλισε τότε και σημαντική ευρωπαϊκή στήριξη αναλογικά με το μέγεθος της οικονομίας. Και επίσημο λοιπόν τέλος το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί και υπέβαλε το τελευταίο αίτημα πληρωμής μόλις και χθες. Σήμερα 30 του μήνα Τετάρτη, εκτός από τις ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα, θα συνεδριάσει και στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο με μια πολύ πληθωρική ατζέντα, οπότε και γι' αυτό το θέμα επιφυλάσσομαι για να το δούμε και στην αυριανή εκπομπή. Και πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε τώρα στην εφαρμογή MedWatch, να δούμε τι ανέφερε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τα πρώτα τώρα αποτελέσματα της πλατφόρμας
Medwatch παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας εχθές, αναφέροντας μάλιστα εκατοντάδες ευρήματα για διαφημίσεις και πρακτικές που ενδέχεται να παραβιάζουν και το ισχύον πλαίσιο, αλλά και τη σημαντική μείωση των σχετικών διαδικτυακών αναρτήσεων. Παράλληλα, ο Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε και ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τις καταγγελίες που αφορούν και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη, προκειμένου να διευρυνθούν, να διερευνηθούν και πλήρως από την αρμόδια αρχή. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, η πλατφόρμα που ξεκίνησε τη λειτουργία της από την Αθήνα και επεκτάθηκε σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λειτουργεί και σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, όπου οι ιατρικοί σύλλογοι διαθέτουν και τα ηλεκτρονικά μητρώα, όπως είναι φυσικό επόμενο. Το πρώτο πάντως στοιχείο που παρουσίασε αφορά τις διαδικτυακές διαφημίσεις για τις ιατρικές πράξεις. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία της πλατφόρμας, από την έναρξη λειτουργίας της MedWatch μέχρι και σήμερα έχει καταγραφεί μια μείωση κατά 91% στις σχετικές διαφημίσεις. Ο Υπουργός τώρα απέδωσε την εξέλιξη αυτή μεταξύ άλλων και στην απομάκρυνση διαφημίσεων από επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ενδεχομένως φοβήθηκαν ότι θα βρεθούν και αντιμέτωποι με τους ελέγχους. Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο ζήτημα των τεμπών, γιατί στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος, να σας ενημερώσω, και ακόμα 4 πρόσωπα για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των τεμπών. Πρόκειται, θυμίζω, για τον τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Χωραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον τότε αστυνομικό διευθυντή Λάρισας Αγάπη Χαρακόπουλο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, τον Ευάγγελο Φαλάρα. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος από τη μεριά του ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Μαγνησία και όπως ανέφερε σε επίσημη ανάρτησή του εχθές, διαφωνεί με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα και δηλώνει ότι θα αντικρούσει τα στοιχεία της υπόθεσης στη δικαστική διαδικασία όπου, όπως υποστηρίζει, θα αποδειχτεί η αθωότητά του. Είχαμε και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εχμήρη κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο. Σχολίασε ότι πρώτον, σε αντίθεση με όσοι έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Η σημερινή εξέλιξη άλλωστε αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι και την τελική απόφαση της δικαιοσύνης και μέχρι τότε υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την παραπομπή του Τριαντόπουλου. Τώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν αιχμήρη κριτική, με το Πασόκ να διερωτάται αν η κυβέρνηση εξακολουθεί σήμερα να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε ότι η απόφαση παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα των τεμπών αποτελεί δικαίωση της ελληνικής λύσης και επιβεβαιώνει και την συγκάλυψη. Ενώ ακολούθως το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι η αυτονόητη παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε περί του θέματος από την πλευρά της και ανέφερε ότι παραπέμπεται λοιπόν ο Τριαντόπουλος για πλημέλημα, δεν θα αργήσει όμως και το κακούργημα όσο και αν προσπαθείτε, ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και συνεχίζουμε με τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο της Ελλάς. Ως ηλιαχτίδα φωτός περιέγραψε ο πρόεδρος της Ελλάς την απόφαση για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου, μιλώντας και στο Olympia Forum, με τον κύριο Τσίπρα να αναφέρει επίσης ότι πρέπει να παραιτηθεί και ο κύριος Φλωρίδης, αλλιώς ο Μητσοτάκης πρέπει να τον αποπέμψει. Να δούμε και τον χρόνο μας, ο οποίος έτρεξε εξαιρετικά. 9 και 38 πρώτα λεπτά, να δούμε τι απάντησε και ο κύριος Αγοραστός. Στην απόφαση για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο, αλλά και στο ρόλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναφορικά με την τραγωδία των τεμπών, αναφέρθηκε και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Υποστήριξε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε αρμοδιότητα, λέει, ούτε επιχειρησιακό, ούτε συντονιστικό ρόλο στο σημείο, υπογραμμίζοντας ότι όλα είναι θέματα και ζήτημα αρμοδιοτήτων. Όπως τόνισε, η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός και μόνο. Όχι επιχειρησιακός, όχι συντονιστικός. Αυτά ανέφερε ο κύριος Αγοραστός. Λοιπόν, έπειτα και από την
παραπομπή εκτός του Χρήστου Τριαντόπουλου και ακόμα τεσσάρων προσώπων που είδαμε και σε προηγούμενο θέμα. Λοιπόν, είχαμε πολλά ακόμα να δούμε στο πολιτικό σκηνικό. Θα συνεχίσουμε και σε επόμενο δεκάλεπτο, 10 και 31 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη μας ενότητα, αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ωστόσο, συνεχίζουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα με αμέσως επόμενη στήλη. Συνεχίζουμε με πολιτικά, συνεχίζουμε με εσωτερικά θέματα. Οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Εδώ στον Easy.

Και συνεχίζουμε λοιπόν κανονικότατα στα θέματα μας, την επικαιρότητα, την εσωτερική και την πολιτική. Εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και τα βλέπουμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με επόμενη ειδησιογραφία, με επόμενα θέματα ειδησιογραφίας. Να ενημερώσω στο μεταξύ ότι η επίσκεψη στον Ασπρόπυργο πραγματοποίησε και χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του με τοπικούς φορείς και κατοίκους της Δυτικής Αττικής, με πρώτο σταθμό της επίσκεψης να ήταν και το 4ο γυμνάσιο της περιοχής, το οποίο και είναι καινούριο και ξεκίνησε τη λειτουργία του μόλις τον Σεπτέμβριο. Αναφέρθηκε, όπως καταλαβαίνει, ο Πρωθυπουργός και στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο και αφορά τις παρεμβάσεις σε υφιστάμενες σχολικές υποδομές σε ολόκληρη την χώρα. Σημείωσε πως πρόκειται για ένα πρόγραμμα σημαντικών παρεμβάσεων σε σχολικά κτίρια και το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Βεβαίως, αναφέρθηκε και στην έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, ενώ βρέθηκε και συναντήθηκε και με τοπικούς φορείς. Πάμε να περάσουμε τώρα στο Πασόκ και στον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος και σχολίασε για το ζήτημα των τιμών των καυσίμων, για την ιδεολειψία της κυβέρνησης και στην μη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα. Ιδεολειψία λοιπόν, χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας και σε συνέντευξή του την στάση της κυβέρνησης στο ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επαναφέροντας και την πρόταση του Πασόκ για προσωρινή μείωση του φόρου και ελάφρυνση των καταναλωτών. Οι άλλες χώρες, είπε, πώς το μειώνουν, αυτό είναι μια ιδεολειψία της δικής μας κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι υπάρχει, κατά την άποψή του, και κοινωνική μεροληψία ως προς την διαχείριση του ζητήματος. Σας θυμίζω ότι ο κ. Κυριανέκης το 19, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κούναγε μια απόδειξη από ένα πρατήριο και έλεγε: κοιτάξτε πόσο υψηλός είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, και ότι δεσμευόταν ότι θα τον μειώσουν. Πέρασαν 7 ολόκληρα χρόνια και βλέπετε, ιδεολειπτικά δεν τον αγγίζουν καν. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ επανέλαβε στη συνέχεια και τη θέση του κόμματός του υπέρ της προσωρινής μείωσης του ΕΦ για το επόμενο τετράμινο, με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Την ίδια ώρα, ο κύριος Κατρίνης, επίσης από το Πασόκ, αναφέρθηκε και στον καθαρό πολιτικό στόχο του κόμματος και στο ότι το Πασόκ είναι σε πορεία ανόδου, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία. Και συνεχίσουμε στον κύριο Πλεύρη, καθώς τον στόχο να λειτουργήσει και άμεσα ο πρώτος κόμβος επιστροφών μεταναστών στην Αφρική, επανέλαβε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Δηλώνει μάλιστα ότι το Core Group, οι χώρες που ανέλαβαν και προωθούν δηλαδή τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δηλαδή η Δανία, η Αυστρία, να σας υπενθυμίσω, η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ολλανδία, στοχεύει στην εφαρμογή ενός πιλωτικού προγράμματος έως και το πρώτο εξάμεινο του 2027 για την αποστολή ετούντων άσυλο ιετής, των οποίων και έχουν απορριφθεί σε καθορισμένες χώρες εντός του μπλοκ, όπως και είπε. Άρα σημειώνει ότι έως και το 2027 θα γίνει πραγματικό το πρώτος κόμβος επιστροφών μεταναστών σε τρίτη χώρα. Πάμε στα εσωτερικά μας. Πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα τώρα και να περάσουμε στην κλινική αυτή στην Θεσσαλονίκη, την ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, καθότι ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία και λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν και χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σύμφωνα μάλιστα και με αναφορές, υποβάλλονταν και σε χημειοθεραπεία, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Και τα παραστατικά στέλνονταν μάλιστα και στο νέο πίνα, σας μεταφέρω, για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν και οι ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Τα στόματα, ωστόσο, ανοίγουν, όπως καταλαβαίνετε, και μετά την τραγική υπόθεση του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, οι έλεγχοι έχουν συσπηρωθεί, έχουν αυξηθεί, με συγχωρείτε, τα στόματα ανοίγουν και μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη λειτουργία ογκολογικού τμήματος και τη διενέργεια χημειοθεραπείων χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μιλώ τώρα για τη συγκεκριμένη κλινική στην Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο βρίσκονται και πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια του προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης των φαρμάκων. Η υπόθεση οδήγησε στην απόφαση να σφραγιστεί η συγκεκριμένη κλινική, ενώ έχει δοθεί και περιθώριο 15 ημερών για την εκένωσή της, καθώς σε αυτήν εξακολουθούν να νοσηλεύονται κυρίως ηλικιωμένοι και βαριά ασθενείς. Είχαμε και μία
επιπλέον καταγγελία τώρα. Καταρχάς, οι καταγγελίες που έρχονται στο φως καθημερινά είναι εξαιρετικά σοβαρές. Ένας καταγγέλων υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για όλον το χρόνο για 3 έως και 4 συνεδρίες. Μου ζητούσαν, είπε, για όλο το χρόνο που είναι 3-4 συνεδρίες 12.000. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά απαντώντας και καταφατικά στην ερώτηση εάν είναι καρκινοπαθής. Η συγκεκριμένη καταγγελία αποτελεί και μέρος του υλικού που βρίσκεται πλέον και στο μικροσκόπιο των αρχών. Την ίδια ώρα, στη σφράγιση 2 κλινικών στην περιοχή της Θεσσαλονικής προχώρησε το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να κάνει υπενθύμηση στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και καθώς διαπιστώθηκαν και σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου που έχουν αντίκτυπο την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη τώρα. Γιατί νέα δεδομένα έρχονται στο φως καθημερινά, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η νοσηλεύτρια τώρα, η οποία εργαζόταν. Έχουμε νέα δεδομένα βεβαίως και μετά την κατάθεση μιας νοσηλεύτριας. Αυτή η νοσηλεύτρια, η οποία και εργαζόταν στο ιατρείο το τελευταίο 1,5 χρόνο, κατέθεσε ότι δεν υπήρχε ρολόι στο χώρο και γι' αυτό καμία μας δεν ήξερε ακριβώς τι ώρα ήταν. Ενώ πρόσθεσε ότι δεν είχε καταθέσει προανακριτικά καθώς δεν είχε κληθεί. Όπως σημείωσε, βρισκόταν στο ιατρείο όταν έκανε πλασμαφαίρεση ο τραγουδιστής και συγκεκριμένα ανέφερε βρισκόμουν στο χώρο και έμπαινα και έβγαινα από το δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Μπήκα στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης 2 φορές για να βοηθήσω την γιατρό μέσα σε διάστημα μισής ώρας. Μαζί μου έμπαινε και η άλλη νοσηλεύτρια και βοηθήσαμε τον τραγουδιστή σε διαδικαστικά θέματα. Είναι κάτι που κάναμε όλες μας καθημερινά, συμπλήρωσε στην κατάθεσή της. Στο μεταξύ, η νοσηλεύτρια γνωστοποίησε ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα. Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει. Τέλος, επεσήμανε ότι καμία από τις νοσηλεύτριες δεν είχε καταλάβει τι του είχε συμβεί. Όλες νομίζαμε ότι είχε φύγει καλά από το ιατρείο. Μάθαν περίπου στις 6 παρά κάτι το ότι είχε συμβεί από ενημερωτικά site. Εδώ να δείτε τώρα τι συμβαίνει. Παράλληλα, θυμίζω ότι ανοίγουν τα δεδομένα επικοινωνιών του Γιώργου Μαζωνάκη και των 5 προσώπων που βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου όταν ο καλλιτέχνης κατέρευσε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Με συγχωρείτε, άρση απορρίπτου λοιπόν για 6 κινητά τηλέφωνα συγκεκριμένα. Πάμε να περάσουμε σε επόμενο θέμα. Παρακολουθούμε βεβαίως την υπόθεση καθημερινά. Έχουμε νέες εξελίξεις και στην αυριανή μας εκπομπή θα έχουμε και επιπλέον νεότερα για την τραγική αυτή υπόθεση. Στη σύλληψη τώρα ενός 55χρονου υπευθύνου για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων εγκαταστάσεων εταιρείας προχώρησαν και το μεσημέρι της 28 Σεπτεμβρίου. Έγινε γνωστό το θέμα μόλις εχθές, καθώς εντοπίστηκε διαρροή υγρών αποβλήτων που κατέληγαν και στον Κηφισό ποταμό ξανά. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Μεταμόρφωση, όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος σε συνεργεία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε και αυτή η διαρροή από δεξαμενή καθίζησης της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ενώ στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης εντοπίστηκε και συνεχή ροή, η οποία είχε σχηματιστεί ριάκι στο έδαφος με κατεύθυνση προς τον Κηφισό. Είχαμε και μία σύλληψη λοιπόν, εκ νέου, επιπλέον, άλλη σύλληψη στη Μεταμόρφωση. Τώρα για το ίδιο σχεδόν θέμα, για υγρά απόβλητα που κατέληγαν στον Κηφισό. Περνάμε ευθύς αμέσως στο περιστατικό Στάνο Λιώσια, καθώς το περιστατικό που σημειώθηκε την Δευτέρα στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνων Λιωσίων έχει απασχολήσει ιδιαίτερο και έπειτα από τη μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια σε βάρος ενός ζευγαριού γονέων για επίθεση σε βάρος της, το οποίο περιστατικό διερευνά και η ελληνική αστυνομία. Έπειτα από το περιστατικό, με τη διευθύντρια να καταγράφτηκε σε βίντεο κιόλας, να συμπεριφέρεται και άσχημα στους μικρούς μαθητές, η ίδια μετέβηκε στο αστυνομικό τμήμα Άνω Λιωσίων μαζί με τη μητέρα του ίδιου παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται σε επίθεση εναντίον της και υπέβαλε και μήνυση σε βάρος της για απειλή και εξύβριση, ενώ στο σύζυγό της και πατέρα του παιδιού έκανε μήνυση για απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες. Η μητέρα έδωσε κατάθεση και συνελήφθη. Η διευθύντρια μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, χωρίς ωστόσο να νοσηλευτεί.
Και κλείνουμε με τελευταίο θέμα, τον Δήμο Αθηναίων, γιατί έχουμε και το περιβόητο Athens Charge, όπως έχετε διαβάσει και έχετε ακούσει. Σε λειτουργία λοιπόν τίθεται από την 5η 1η Οκτωβρίου το Athens Charge, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων για τη διαχείριση των δημοτικών υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μέσω αυτής της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, οι οδηγοί θα μπορούν να εντοπίσουν και τους διαθέσιμους φορτιστές, να ξεκινούν και να παρακολουθούν και τη φόρτιση των οχημάτων τους και να πραγματοποιούν και ηλεκτρονικά τις πληρωμές τους. Με τη νέα αυτή υπηρεσία, ο Δήμος Αθηναίων γίνεται και ο πρώτος Δήμος της χώρας που αναλαμβάνει αυτή τη διαχείριση του δικού του δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Την ευθύνη λειτουργίας θα έχει συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία θα παρακολουθεί και τους φορτιστές σε πραγματικό χρόνο. Θα διαχειρίζεται τις συνεδρίες φόρτισης και τις πληρωμές βεβαίως και θα αξιοποιεί και τα διαθέσιμα στοιχεία για τον σχεδιασμό της δημοτικής πιλωτικής της δημοτικής πολιτικής ηλεκτροκίνησης. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και θα σας έχουμε και επιπλέον ρεπορτάζ και στοιχεία και νεότερα και από την 1η Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, ολοκληρώσουμε και αυτό το δεκάλεπτο. Έρχεται και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα και θα επιστρέψουμε με αμέσως επόμενες ενότητες και θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: these beautiful things that I've got.
1: Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Λοιπόν, επιστρέψαμε κανονικότατα, δεν αργήσαμε. Είμαστε πίσω εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Νίζ 97,2, το οποίο και συνεχίζεται κανονικά μέχρι και τις 2. Να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας και παρακολουθούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θέλω να θυμίσω ότι μέχρι ώρες έχουμε παρακολουθήσει τις 2 πρώτες ενότητες με πολιτικά και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα η οικονομική επικαιρότητα ευθύς αμέσως θα πάρει τη σκυτάλη για να δούμε και αναλυτικά και τις οικονομικές ειδήσεις που απασχόλησαν και έτρεξαν και έχουμε αρκετά να δούμε, ιδίως το ζήτημα των καυσίμων αλλά και των μέτρων που θα ανακοινωθούν σήμερα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break, ακούσαμε και την επιτυχία μας, αλλάξαμε λίγο κλίμα, πήραμε και τις ανάσες μας και πάμε τώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας και να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα. Βεβαίως ξεκινάμε με καύσιμα, καθότι αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, οι οποίες και αναμένονται σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο, υπενθυμίζω ξανά, ανάλογα και με την εξέλιξη της διεθνής αγοράς και των διεθνών τιμών. Πάμε να δούμε τώρα τι σενάριο επικρατεί για το πετρέλαιο κίνησης, γιατί να θυμίσουμε ότι σήμερα το πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον μία έκπτωση 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Το σενάριο που εξετάζεται πάντως προβλέπει κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον πάντως μαθαίνουμε προκριθεί συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως και 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Τώρα, τι αναμένεται για την αμόλυβδη? Πάμε σε επόμενο σκέλος. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά μία έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο απευθείας από τα δηληστήρια. Σύμφωνα και με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και να περιλαμβάνεται και στις ανακοινώσεις της Τετάρτης, της σημερινής μέρας. Μάλιστα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε, να κάνουμε ένα reminder, στα 99,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή την Δευτέρα, είχε φτάσει έως και τα 107 δολάρια. Τώρα, προβληματισμός επικρατεί και για την πορεία της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Μέχρι ώρες περίπου 1.350 προϊόντα συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην πρωτοβουλία αυτή, ωστόσο μέχρι στιγμής λίγο περισσότερα από 400 προϊόντα φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν και κατά το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί τις επόμενες ημέρες στην εκπομπή με την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ενώ παράλληλα έχουμε και μία ανησυχία για τις νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα. Δίνεται λοιπόν η ανησυχία για αυτές τις νέες αυξήσεις από τον μήνα Νοέμβριο όμως, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος αναμένεται να επηρεάσει και την παραγωγή και την διακίνηση των βασικών προϊόντων. Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑ, Μιχάλης Σαράντης, είχε προειδοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε φιλοξενήσει το θέμα και εδώ στο μαγκαζίνο ότι η τιμή της ΦΕΤΑ ενδέχεται να αυξηθεί, παιδιά, κατά 1,5 έως και 2 ευρώ το κιλό μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, εξετάζονται λοιπόν και νέες παρεμβάσεις με στόχο να περιοριστούν όσο το δυνατόν και οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων αλλά και των βασικών αγαθών. Γιατί καθημερινά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να πολεμήσουμε εντός εισαγωγικών αυτές τις ανατιμήσεις όχι μόνο στα καύσιμα αλλά και στα τρόφιμα. Το παρακολουθούμε, το θέμα είναι πρακτικό, δηλαδή το βλέπουμε στις τσέπες μας όλοι καθημερινά όσον αφορά αυτά τα δύο σημεία, δηλαδή τα καύσιμα και τα τρόφιμα. Στην αυριανή μας εκπομπή θα έχουμε και όλες τις εξελίξεις βεβαίως για τις ανακοινώσεις που θα έχουμε και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τη σημερινή μέρα, σήμερα Τετάρτη. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Θέλω να περάσουμε σε ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει και με την διεθνή αγορά. Έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη. Οι χώρες μάλιστα ζητούν και μια κεντρική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγαλύτερη ευελιξία στις κινήσεις τους και δυνατότητα αξιοποίησης των στρατηγικών ενεργειακών αποθεμάτων. Από την πλευρά της πάντως, η Κομισιόν δίνει έμφαση κυρίως στη μείωση της κατανάλωσης και στον περιορισμό της ζήτησης, με τον Επίτροπο Ενέργειας να καλεί και τα κράτη-μέλη και τους Ευρωπαίους πολίτες να κάνουν οικονομία στην ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος, όπως ξέρουμε, βρίσκεται στο επίκεντρο. Βέβαια, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβάζοντας και παρακολουθώντας και τα διεθνή μέσα, καταγράφονται πολλές διαφορετικές, θέλω να σας πω, και να σας μεταφέρω προσεγγίσεις ως προς τα μέτρα που πρέπει ουσιαστικά να ληφθούν. Από την μεριά της χώρα μας, η Ελλάδα ζητά κοινή ευρωπαϊκή λύση και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε η ρήτρα διαφυγής να μην αφορά μόνο ενεργειακές επενδύσεις, αλλά να μπορεί να αξιοποιηθεί και για οριζόντια μέτρα στήριξης. Μάλιστα, ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, έβλεπα πριν και τις τοποθετήσεις του, επεσήμανε ότι οι τιμές της αμόλυβδης, του ντίζελ και του φυσικού αερίου, οι τιμές του ηλεκτρισμού, όλες δείχνουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι αναμενόμενο. Το βλέπουμε, είπαμε, καθημερινά. Έχουμε βέβαια την ίδια ώρα και τα διαφορετικά στρατόπεδα στην Ευρώπη, αν έχετε παρακολουθήσει. Δηλαδή, στο βόρειο στρατόπεδο έχουμε τον μπλοκ καταρχάς του Βορρά. Σε αυτό το στρατόπεδο, με βασικούς εκπροσώπους στη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, κυριαρχεί αντίθεση στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στο μπλοκ του Νότου όμως, στην άλλη πλευρά, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, αλλά και χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης, μεταξύ αυτών και η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, είναι αντίθετες με αυτό. Δηλαδή, ζητούν τα οριζόντια μέτρα στήριξης, τις παρεμβάσεις στην χονδρική αγορά, το πλαφόν στις τιμές και τις επιδοτήσεις. Πρόκειται, σύμφωνα με την παρουσίαση, για χώρες που αντιμετωπίζουν κιόλας και τις σημαντικότερες πιέσεις, μπορούμε να πούμε, από τον πληθωρισμό, αλλά και την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Αυτά έτσι σαν μια γενική εικόνα για την ενεργειακή κρίση και τι συμβαίνει γενικότερα στον κόσμο και για αυτά τα δύο μπλοκ που ήθελα να σας πω, για να δούμε και πού βρίσκεται και η χώρα μας. Βεβαίως βρίσκεται στο μπλοκ του Νότου και βεβαίως η χώρα της Ελλάδας συνιστά τις οριζόντιες παρεμβάσεις, όπως σας προανέφερα, μαζί και με τις χώρες που σας προανέφερα. Στο μεταξύ, στα ύψη βρίσκονται και τιμές της αμόλυβδης και σε άλλες χώρες, όπως είναι η Ολλανδία, η Φιλανδία, η Δανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Νορβηγία και η Σουηδία. Και εκεί δηλαδή έχουμε μεγάλες ανατιμήσεις στις τιμές της αμόλυβδης. Αντιμετωπίζουν στο περίπου το ίδιο θέμα και τις ίδιες τιμές με την Ελλάδα. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε και λίγο στις συντάξεις, γιατί σήμερα 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί και το επίδομα των 400 ευρώ στους δικαιούχους συνταξιούχους, χωρίς να απαιτείται και υποβολή της αίτησης. Βασική προϋπόθεση, θυμίζω ξανά, για τους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, και όπως εξήγησε και η εργατολόγος, η Μαργαρίτα Κάρδαρη, το επίδομα αυτό αφορά περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, ενώ δεν προβλέπονται εισοδηματικά, το υπογραμμίζουμε αυτό, ή περιουσιακά κριτήρια. Εκτός της ενίσχυσης, μεγάλη προσοχή, μένουν συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, ακόμα και αν έχουν θεμελιώσει σύνταξη με πολλά έτη ασφάλισης. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους συνταξιούχους λόγω χειρίας, οι οποίοι μπορούν να λάβουν την ενίσχυση από την ηλικία των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν παράλληλα δική τους σύνταξη. Σε αυτό το κομμάτι, βέβαια, όπως παρακολουθούμε, έχουν αντιδράσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των συνταξιούχων. Αναφέρομαι στο επίδομα αυτό που έχει να κάνει με τους συνταξιούχους ηλικίας 60 ετών, που μπορούν να πάρουν αυτά τα 400 ευρώ για λόγους κυρίας, αλλά χωρίς να έχουν δική του σύνταξη. Το υπογραμμίζω ξανά. Έχουν υπάρξει αρκετές αντιδράσεις σε αυτό το ζήτημα. Και πάμε να περάσουμε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, για να κάνουμε και το εξής reminder, καθότι σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη εκπνέει και η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν και την κρατική επιδότηση για την ανακαίνιση κατοικιών, μεταξύ άλλων όμως και των κλειστών ακινήτων. Το ενδιαφέρον, έτσι φαίνεται, είναι αυξημένο. Οι αιτήσεις μέχρι ώρες έχουν φτάσει τις 93.000. Από αυτές, περίπου οι 80.000 αφορούν κύριες κατοικίες, ενώ περισσότερες από 13.000 αφορούν τα κλειστά ακίνητα. Οπότε μέχρι και σήμερα εκπνέει η προθεσμία για το πρόγραμμα του Ανακαινίζω. Νομίζω προλαβαίνουμε ένα τελευταίο θέμα ίσα-ίσα. Λοιπόν, περνάμε στον... Περνάμε στα αεροδρόμια της χώρας, όπου την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του τρέχον έτους οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 20,6 εκατομμύρια, αυξημένες δηλαδή κατά 3,4% σε σχέση με την περσινή περίοδο. Το γεγονός που μεταφράζεται σε 670.000 επιπλέον τουρίστες σε απόλυτους έτσι αριθμούς. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό. 10 και 12 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε και αυτή την τρίτη στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου και αυτό το τρίτο δεκάλεπτο που ασχοληθήκαμε κατά κύριο λόγο με κάποια από τα οικονομικά θέματα που απασχόλησαν την ειδησιογραφία για σήμερα. Πάμε να κλείσουμε αυτό το δεκάλεπτο. Σας περιμένω σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε εδώ στον Easy 97,2. Την σκητάλη θα πάρει η διεθνή επικαιρότητα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα εδώ φυσικά στον Easy 97,2.

Και φεύγουμε λοιπόν προς Ολαταχώς, στα διεθνή μας θέματα, στη διεθνή επικαιρότητα μόλις τώρα, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο, παίρνει την σκυτάλη για να δούμε και τι συμβαίνει στον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα. Βλέπουμε αναλυτικά, το υπενθυμίζω και για όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα, βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο και μόλις τώρα βρισκόμαστε και μετράμε την τέταρτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε με την ειδησιογραφία μας και περνάμε ευθύς αμέσως στην Γαλλία, καθότι πολλά περιστατικά σημειώθηκαν εχθές με μαθητές σε ολόκληρη τη Γαλλία να έχουν προχωρήσει σε καταλήψεις, να σας μεταφέρω, στα σχολεία τους. Ένδειξη διαμαρτυρίας μάλιστα για το μέγεθος των τάξεων, για την έλλειψη των εκπαιδευτικών και για τα εξαντλητικά ωράρια. Ουσιαστικά ζητούν παιδεία για όλους. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα των μαθητών. Οι καταλήψεις ξεκίνησαν στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα κιόλας, να θυμίσω. Έχουν πλέον κλιμακωθεί και εξαπλωθεί και σε όλη τη χώρα. Την Τρίτη εχθές διαδηλωτές στην Λίλ, στη Βόρεια Γαλλία, βανδάλισαν και στάσεις λεωφορείων και διαφημιστικές πινακίδες, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν και μπουκάλια στην αστυνομία, η οποία και απάντησε με δακρυγόνα. Επίσης υπήρξαν και πάρα πολλές συγκρούσεις μεταξύ των εφήβων και της αστυνομίας στο Μπορντό, την Ρεν αλλά και την Νάντι στη Δυτική Γαλλία και την Μασαλία στον Νότο, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ. Από τη μεριά του Υπουργός Εσωτερικών, ο Λοράν Νούνιες, δήλωσε από τη μεριά του ότι ξέσπασαν διαμαρτυρίες σε συνολικά 180 σχολεία συνολικά, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκαν και 12 αστυνομικοί, 12 μαθητές και 3 σχολικοί υπάλληλοι. Παράλληλα, πραγματοποίησαν και 164 συλλήψεις. Τώρα, μέσα σε 24 ώρες, λοιπόν, το μεσημέρι της Τρίτης, της χθεσινής μέρας, το Υπουργείο Παιδείας ανέφερε και διαμαρτυρίες σε 300 συνολικά λύκεια, άλλες 40 συλλήψεις και ότι οι μαθητές και προσωπικό είχαν τραυματιστεί. Την τοποθέτησή του έκανε και ο Πρωθυπουργός, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί. Δήλωσε ότι η κλιμάκωση των διαδηλώσεων θα ήταν ανεύθυνη. Αυτή ήταν έτσι η χαρακτηριστική τοποθέτησή του. Απαντώντας μάλιστα, χαρακτήρισε και σε σχετική ερώτηση, χαρακτήρισε την παρέμβαση του Μελανσόν ανεύθυνη κλιμάκωση. Ουσιαστικά, το καθήκον ενός εκλεγμένου αξιωματούχου της Δημοκρατίας είναι να προστατεύει τους νέους και να ζητά ηρεμία. Εκμετάλλευση του θυμού τους για κομματικούς σκοπούς είναι λάθος, έγραψε. Οι διαμαρτύριες συμπίπτουν, να θυμίσουμε, και με την απεργία, αν θυμάστε, που κήρυξαν και τα γαλλικά συνδικάτα ενάντια στα σχέδια του προϋπολογισμού της κυβέρνησης, τα οποία και περιλαμβάνουν αρκετές περικοπές, μάλιστα όπως παρακολουθούμε 54 εκατομμυρίων ευρώ σε δημόσιες δαπάνες. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ένωσης Συνδικαλιστών Λυκείων, ο Ριάντ Ράνι, έδωσε συνέντευξη. Είχε ζητήσει και τον πλήρη αποκλεισμό των λυκείων της Γαλλίας ως παράλληλη δράση, αλλά προέτρεψε και τους διαδηλωτές να παραμείνουν ειρηνικοί. Είπε ότι το συνδικάτο διαμαρτύρεται για την γενική έλλειψη των πόρων της υπερπλήρης τάξης, με μερικές φορές να αγγίζουν μέσα στην ίδια τάξη 32 με 35 άτομα, 32 με 35 μάθητες, αλλά και την έλλειψη εκπαιδευτικών, όπως επίσης και προσωπικού. Είχαμε δει και ένα αντίστοιχο θέμα, ότι πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί και στις ξένες χώρες αρνούνται κάποιες μεταθέσεις ουσιαστικά σε άλλα σημεία λόγω και του υψηλού κόστους διαβίωσης. Ουσιαστικά, όπως βλέπετε, οι ευρωπαϊκές χώρες όλες αντιμετωπίζουμε σχεδόν τέλος πάντων ίδια προβλήματα. Είπε ότι μία εγκύκλειος που στάλθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Παιδείας στην αστυνομία, στην οποία ζητούν και από τις δυνάμεις ασφαλείας να διατηρούν τη δημόσια τάξη έξω από τα λύκεια με αναλογική χρήση βίας, είναι ένα απόλυτο σκάνδαλο, σύμφωνα και με ρεπορτάζ της Guardian. Αφήνουμε τη Γαλλία, παρακολουθούμε το θέμα, να δούμε και τι θα συμβεί και την αυριανή ημέρα για να σας μεταφέρουμε και τις εξέλιξεις. Πάμε τώρα στην Ισπανία. Άλλο ένα θέμα στην Ισπανία που έχει να κάνει με το στεγαστικό. Και με σκοπό λοιπόν να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση της στέγης που πλήττει και αυτή την χώρα, την Ισπανία, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι και το 2030 και την αυτόματη παράλληλη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης. Αυτά τώρα τα δύο μέτρα ανακοινώθηκαν από την Υπουργό Υγείας, την Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ,
έπειτα από εντατικές μάλιστα διαπραγματεύσεις που είχε και στους κόλπους του κυβερνητικού ουσιαστικά συνασπισμού και θα πρέπει όμως να ψηφιστούν στο κοινοβούλιο την ίδια ώρα όμως που η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεφ δεν διαθέτει πλειοψηφία. Ο Υπουργός δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση επιδιώκει στο πλαίσιο των μέτρων αυτών εφαρμόσει και την απαγόρευση για τα κεφάλαια γήπες, τα επιθετικά επενδυτικά ταμεία να αγοράζουν κατοικίες, ενώ οι Ισπανοί διαδηλωτές επιρρύπτουν σε αυτά τα επενδυτικά ταμεία και στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης την εκτείναξη των τιμών της στέγης αλλά και την μείωση ουσιαστικά της προσφοράς, όπως είναι φυσικό επόμενο. Η Ισπανική κυβέρνηση επιδιώκει επίσης στο πλαίσιο του πακέτου των μέτρων για να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση την επιβολή περιορισμών στις εποχικές μισθώσεις και στις ενοικιάσεις δωματίων, σύμφωνα και με την Υπουργό. Ενώ το πακέτο των μέτρων, όπως βλέπουμε, περιλαμβάνεται και στο διάταγμα Mary Carmen από το όνομα της 87χρονης, που αν θυμάστε εκδιώχθηκε, το θυμίζω ξανά, εκδιώχθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι της, στο οποίο κατοικούσε τώρα 70 χρόνια, έτσι. Στην Μαδρίτη έγινε το περιστατικό με την αγορά του από εταιρεία ακινήτων. Η έξωση αυτή προκάλεσε και την κατακραυγή, μεγάλες εκδηλώσεις μάλιστα διαμαρτυρίας, και επανέφερε και στο προσκήνιο όλη αυτή την κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, την στεγαστική κρίση, ενώ πλησιάζουν και οι βουλευτικές εκλογές, μην το ξεχνάμε αυτό, το 2027. Πάντως, από το Σάββατο, εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν καταλάβει μέρος της Puerta del Sol, της μεγάλης μάλιστα πλατείας στην καρδιά της Μαδρίτης, για να καταγγείλουν αυτήν την κερδοσκοπία στην στέγη και να απαιτήσουν και ένα νόμο που να προστατεύει τους ενοικιαστές. Αυτά συνέβησαν, μεταξύ άλλων, να σας ανέφερα πλήρως το ρεπορτάζ. Αυτά συνέβησαν στην Ισπανία αναφορικά με το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Να περάσουμε τώρα στον απεσταλμένο του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, στον Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος είχε συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως και για μια πιθανή συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο ενεργειακό τομέα, κυρίως μετά το τέλος του πολέμου, όπως δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος. Στο μεταξύ, επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του Ντμίτριεφ, ο οποίος και είναι επίσης και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων της Ρωσίας, πραγματοποιήθηκε μετά από την συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, κατά την οποία και ο Ζελένσκι συζήτησε το ενδεχόμενο μιας εκεχηρίας ενεργειακούς στόχους. Δεν έχουμε κάτι επίσημο βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, για την έκβαση του πράγματος, και παρακολουθούμε επίσης να δούμε και σε αυτό το ζήτημα τι μέλη γενέστε. Την ίδια ώρα περνάμε στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις αναμένεται να αποχωρήσουν έως και σήμερα από τις τελευταίες βάσεις τους στο Ιράκ, ολοκληρώνοντας μια στρατιωτική παρουσία που με διακοπές διήρκησε περισσότερες από 2 δεκαετίες, έτσι, και κόστισε τη ζωή σε 4.500 Αμερικανούς. Η αποχώρηση αυτή, όπως σημειώνεται, υλοποιείται και βάσει συμφωνίας που υπογράφηκε επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν και τίθεται και σε εφαρμογή εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ενώ Ιρακινοί αναλυτές και αξιωματούχοι ασφαλείας την ίδια ώρα εκφράζουν μεγάλες ανησυχίες ότι η εξέλιξη ενδέχεται να διευρύνει και την επιρροή της Τεχεράνης και των συμμάχων της στη χώρα, αλλά και να δημιουργήσει κάποια περιθώρια ανασύνταξης, όπως λένε, για το Ισλαμικό κράτος. Και στο σημείο αυτό θέλω να δούμε ένα θέμα που αφορά την υπόθεση Fairford. Είδαμε και στην χθεσινή μας εκπομπή ότι πραγματοποιήθηκε και η απελευθέρωση των πέντε. Οι πέντε αυτοί Βρετανοί ηλικίας 23 και 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου που συνελήφθησαν για τα αδικήματα που συνδέονται με κατοχή εκρηκτικών και ως ύποπτοι για την προετοιμασία της τρομοκρατικής ενέργειας στη βάση Fairford, και στη συνέχεια αφέθηκαν και ελεύθεροι. Το είδαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή. Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, παραμένουν υπό έρευνα ωστόσο και υπό αυστηρούς περιορισμούς όρους. Μάλιστα, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μετά από αυτή την έκβαση, ότι αφέθηκαν ελεύθεροι, δεν σταματά η έρευνα. Η αντιτρομοκρατική
τώρα τονίζει ότι η απελευθέρωσή τους δεν σημαίνει ότι η έρευνα, αυτό που σας είπα, ολοκληρώθηκε και εξετάζει και πολλαπλές εκδοχές. Την ίδια ώρα έχουμε και πάρα πολλές αμερικανικές αντιδράσεις. Η Βρετανία κρατά και ανοιχτό το ενδεχόμενο και ξένης εμπλοκής. Αναφέρεται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Και να κλείσουμε με κάτι έτσι όμορφο επιτέλους στα διεθνή μας. Θα σας πάω μία βόλτα στο Hong Kong, καθότι χιλιάδες επισκέπτες σειραίουν στο Victoria Park για να θαυμάσουν τη διεθνή έκθεση με περισσότερα από 3.000 φαναράκια από 20 χώρες. Λόγω αυτής της μεγάλης προσέλευσης, μάλιστα η διοργάνωση παρατάθηκε, θέλω να σας πω, έως και τις 4 Οκτωβρίου το Σάββατο. Την Κυριακή, συγγνώμη, περισσότεροι τώρα από 3.000 φωτεινοί διάκοσμοι που εκπροσωπούν και 20 χώρες έχουν μετατρέψει το Victoria Park σε ένα εντυπωσιακό φωτισμένο έτσι περίπατο με τεχνικές, ιδιαίτερες μάλλον και διαφορετικές τεχνικές κατασκευής, ξεχωριστά σχέδια αλλά και πολιτιστικές παραδόσεις που μεταφέρονται μέσα από αυτούς τους φωτεινούς διακόσμους. Πολύ ωραίο σκηνικό. Είδαμε και μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό αλλά και βίντεο. Παραδοσιακές δημιουργίες είχαμε από την Νότια Κορέα, τη Βραζιλία και την Πολωνία που έκλεψαν έτσι και τις εντυπώσεις. Και κλείνουμε λοιπόν έτσι με θετικό πρόσημο επιτέλους και με το τελευταίο μας θέμα, τα διεθνή μας. Για να κλείσουμε, να περάσουμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Έρχεται και η επιτυχία μας, έρχεται το Next Summer εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Για να πάρουμε τις ανάσες μας, να αλλάξουμε κλίμα και θα επανέλθουμε. Παραμένετε στον Easy 97,2.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στις θέσεις μας, στο πόστο μας, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στο News 97,2, το οποίο συνεχίζεται κανονικά μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε και όλα τα υπόλοιπα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο που έχουν απομείνει και τις ενότητές μας. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες, παιδιά, σήμερα Τετάρτη, σήμερα 30 του μήνα, η τελευταία του Σεπτέμβρη, αυτού του Σεπτέμβρη, ο οποίος σε μένα μου άφησε την αίσθηση ότι δεν θα τελείωνε ποτέ. Ήταν τόσο μακρύς που πραγματικά έλεγα δεν θα έρθει Οκτώβριος. Αυτή την αίσθηση μου άφησε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά. 30 του μήνα σήμερα. Από αύριο λοιπόν καλωσορίζουμε τον άκρο φθινοπορεινό μήνα με το σκηνικό να είναι και εξαιρετικά φθινοπορεινό πια. Νομίζω μας αρέσει. Δεν θέλω να ακούσω κάτι άλλο. Εντάξει, φτάνει με το καλοκαίρι. Το αγαπήσαμε, το απολαύσαμε. Αλλά νομίζω είμαστε μέχρι εδώ. Να μπούμε λίγο σε μια νέα τροχιά και σε ένα νέο βηματισμό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους μήνες και τις μέρες και την συνθήκη που βιώνουμε. Εμείς τώρα θα περάσουμε στην τελευταία μας, στην προτελευταία μας, με συγχωρείτε, ενότητα, με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και θα ακολουθήσει βεβαίως και η αναλυτική πρόγνωση καιρού και πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα με τα αθλητικά μας και σας πάω ευθύς αμέσως σε Manchester City και ΑΕΚ, γιατί έγιναν καπνός τα κυτρινόμαυρα εισιτήρια μέσα σε μόλις λίγες ώρες. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Manchester City για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Είναι δρομολογημένο το μάτς για τις 20 του Οκτώβρη και οι οπαδοί πραγματικά της ομάδας έδειξαν με αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο την τρέλα που έχουν στην προσπάθειά τους να στηρίξουν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Μετά τον πανικό που έγινε για ένα εισιτήριο για το μάτς με Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Bridge, που είναι δρομολογημένο για τις 14 του Οκτώβρη, όπου μέσα σε λίγες ώρες έγινε και sold out, οι οπαδοί της ΣΑΕΚ εξαφάνισαν και τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους για το επόμενο μάτς με την Manchester City, όπως σας προανέφερα, και μάλιστα μέσα σε περίπου μία ώρα. Σας δίνω και το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Από τη στιγμή που βγήκαν προς πώληση, πραγματικά εξαφανίστηκαν. Οι οπαδοί της ΣΑΕΚ ανυπομονούν λοιπόν για τα δύο αυτά μάτς της League Phase του Champions League που θα δώσει η ΑΕΚ στην Αγγλία, υπενθυμίζω, με Manchester City και με Shakhtar Donetsk. Αυτά είναι τα δύο μάτς που αναμένουμε για τους κίτρινο-μαύρους. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στα μπασκετικά. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός... με συγχωρείτε, πήγα σε προηγούμενο τώρα θέμα. Για αυτό το θέμα, για Ζαλγκίρις Κάουνας και Ολυμπιακός, θα δούμε όλες τις εξελίξεις και τα νεότερα στην αυριανή μας εκπομπή. Λοιπόν, συνεχίζουμε στον Παναθηναϊκό, στον Αζεντίνο Ναΐ, ο οποίος βρίσκεται και σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα με τον Παναθηναϊκό, κάτι που επιβεβαίωσε και με την Εθνική του Μαρόκου. Ο 26χρονος μέσος βρήκε δίχτυα στην εκτός έδρας νίκη των Λιοταριών του Ατλάντα απέναντι στο Λεσότο με 0-2, παρακαλώ, το σκορ για τα προκριματικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής. Ο Αζεντίνο Ναΐ από τη μεριά του είχε τη δημιουργία στο 0-1 του Μαρόκου και ήταν και εκείνος που έβαλε και τη σφραγίδα του στην αναμέτρηση, σκοράροντας κάπου στο 82 από ασίστα του Ραχίμι. Δύο λεπτά μετά τον γκολ που σημείωσε, παραχώρησε και την θέση του στον Ελφαουζή. Με τον Αζεντίνο Ναΐ να έχει ενεργό ρόλο, λοιπόν, το Μαρόκο έχει ήδη δύο νίκες στον Α προκριματικό όμιλο για τα προκριματικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής μετά το 2-0 επί της Γκαμπών στην πρεμιέρα. Πολλές χαρητήρια να πούμε στον Ουναΐ, καθώς τίποτα λιγότερο δεν περιμέναμε από αυτόν τον παίκτη. Την ίδια ώρα, για να πάμε τώρα... Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε στην Manchester City για ένα και πολύ συγκεκριμένο λόγο. Η υπόθεσή της ξεκίνησε ως μία από τις μεγαλύτερες νομικές διαμάχες στην ιστορία της Premier League, να σημειώσω, του αγγλικού ποδοσφαίρου. Όσο όμως οι μέρες περνούν, αλλάζει επίπεδο, γιατί στο βάθος βρίσκεται η σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μία σχέση που περιλαμβάνει, όπως ξέρουμε και διαβάζουμε και από τα αθλητικά ρεπορτάζ, δισεκατομμύρια λίρες επενδύσεων, συνεργασία μάλιστα στον τομέα της ασφάλειας αλλά και ισχυρούς επιχειρηματικούς δεσμούς. Η Premier League έκρινε την Manchester City υπεύθυνη για 114 από τις 115 παραβάσεις που της είχαν αποδοθεί μετά από τετραετή έρευνα για τους οικονομικούς κανονισμούς. Η αγγλική μάλιστα ομάδα θα κάνει και έφεση σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την ώρα που το εύρος των πιθανών κυρώσεων είναι μεγάλο, από πρόστιμα και αφαίρεση βαθμών έως τα πιο ακραία έτσι σενάρια που ακούστηκαν, αποβολή από την Premier League ή αξιώσεις αποζημίωσης από άλλους συλλόγους. Για τους πολίτες λοιπόν το διακύβευμα είναι τεράστιο, για το Λονδίνο και το Αμπουντάμπι όμως
όμως το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Αυτά έτσι λίγο συνοπτικά για αυτό το θέμα που ήρθε ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Και το παρακολουθούμε και στενά και θα μεταφέρουμε και όποιες εξελίξεις υπάρχουν. Ευθύς αμέσως πάμε στο Λεβαδιακό, γιατί πραγματικά πυροδότησε μια τρελή μετεγραφική βόμβα, καθώς ανακοίνωσε τον Μοχάμεντ Ελνένη, παρακαλώ. Κατάφεραν και τον έφεραν στη βιωτεία, θα πω. 34χρονος διεθνής με την Εθνική Αιγύπτου ανακοινώθηκε μέσα από ένα βίντεο που ο ίδιος αναφέρει πως μόλις υπέγραψε με τον Λεβαδιακό και είναι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Γεια σε όλους, είπε, μόλις υπέγραψα στο Λεβαδιακό στην Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που αρχίζω το ταξίδι μου και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Θα δώσω το 100% για αυτήν την ομάδα, φίλαθλη του Λεβαδιακού. Θα σας δω στο επόμενο παιχνίδι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, είπε ο Ελνένη, που αρχίζω το ταξίδι μου εδώ. Αυτά ήταν έτσι χαρακτηριστικά κάποια από τα λόγια του μέσα από το επίσημο λοιπόν βίντεο που δημοσιεύτηκε και στην επίσημη σελίδα του Instagram του Λεβαδιακού. Για περάστε μια βόλτα να δείτε και βιωματικά έτσι το βίντεο με τον Μοχάμεντ Ελνένη, να βρίσκεται πια επίσημα και στον Λεβαδιακό. Να περάσουμε τώρα στον Ομπράντοβιτς για το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς

και το καλεντάρι. Έτσι είναι για όλους. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί παίκτες είναι εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε γι' αυτό. Ακούμε ο ένας τον άλλον και θα βρούμε και τις άμεσες και κατάλληλες λύσεις. Ανέφερε έτσι μεταξύ άλλων ο Μπράντοβιτς για το μάτς που έρχεται του Παναθηναϊκού με την Βίλερμπαν. Και να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα. Εδώ αθλητικής επικαιρότητας, θα μου δώσετε κάποια δευτερόλεπτα, γιατί η τεχνολογία, ξέρετε, μερικές φορές μας αφήνει κιόλας και δεν μπορούμε να ανοίξουμε και τις σελίδες μας. Για να περάσουμε στο sold out του ΠΑΟΚ με Μανρέσα, αν το ακούσατε, γιατί ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το εστίριο για τον εντός έδρας αγώνα με την Μανρέσα για την πρώτη αγωνιστική του Euro Cup έχουν εξαντληθεί. Υποδέχεται την Μανρέσα αύριο το απόγευμα, σήμερα το απόγευμα, με συγχωρείτε, Τετάρτη 30 του μήνα, και το Παλατάκι αναμένεται να είναι κατάμεστο. Οι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά εξάντλησαν και όλα τα διαθέσιμα εστίρια, όπως σας προανέφερα, δείχνοντας την στήριξή τους στην ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι, η οποία και εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις της. Μην τα ξεχνάμε αυτά, πρέπει να τα αναφέρουμε στο ελληνικό Super Cup. Πολύ καλή επιτυχία να τους ευχηθούμε για την σημερινή αναμέτρηση και θα δούμε και τις εξελίξεις και τη μελιγενέση στην αυριανή μας εκπομπή. Και θα κλείσουμε με Στέφανο Τσιτσιπά, με νέα του τέννις. Για τη συνέχεια στις εξαιρετικές εμφανίσεις επί Ιαπωνικού εδάφους έδωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πραγματοποιώντας ακόμα μία έτσι επιβλητική εμφάνιση στα προκριματικά. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-0 σε Τουρίνκι Χατζικάτα και πήρε έτσι και το εισιτήριο για το κυρίως ταμπλό του Japan Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής περιμένει πλέον να μάθει και τον αντίπαλό του στο κυρίως ταμπλό. Οι διαθέσιμες πάντως θέσεις των... Οι διαθέσιμες πάντως θέσεις μπορεί να τον φέρουν στον πρώτο γύρο απέναντι σε έναν εκ των Taylor Fritz, Rafael Hodar, Thomas Martin Echeverry ή Luca Van Asse. Μαθαίνουμε και διαβάζουμε από το αθλητικό ρεπορτάζ. Το ευχόμαστε επίσης καλή επιτυχία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Japan Open. Και με αυτή την είδηση λοιπόν κλείνουμε τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που είδαμε μόλις τώρα, για να περάσουμε τώρα σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Τετάρτη. Και τώρα θα ήθελα κάποια λίγα δευτερόλεπτα, γιατί έχουμε έτσι ένα μικρό πρόβλημα. Και να περάσουμε λοιπόν για σήμερα Τετάρτη 30 του μήνα στην αναλυτική μας πρόβλεψη, όπου τώρα οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 3 και τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 16 με 17 βαθμούς νωρίς το πρωί, ενώ η μέγιστη το μεσημέρι ίσως αγγίξει τους 23 βαθμούς, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε αλλαγή σκηνικού για σήμερα. Λένε ότι θα κάνει και λίγο κρύο, οπότε ντυνόμαστε λίγο καλύτερα. Πάντως η θερμοκρασία, όπως βλέπετε, θα κινηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Αυτά λοιπόν για το σημερινό μας, το συγκεκριμένο μας δεκάλεπτο με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που ολοκληρώθηκαν και με την αναλυτική πρόγνωση καιρού. Μένετε εδώ, επανερχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Έρχονται και τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος εδώ στον Easy 97,5.

Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε το σύνολο των ενοτήτων που αφορούν την καθαρό επικαιρότητα και δισογραφία, είμαστε πανέτοιμοι τώρα να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε σελίδα και να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού που τόσο αγαπάμε και αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα, καθότι μόλις τώρα βρισκόμαστε και στην τελική μας ευθεία, βρισκόμαστε στην τελευταία μας ενότητα για να κλείσουμε όπως κάνουμε καθημερινά και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Παιδιά, δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με την Σακύρα ως πρώτη είδηση. Δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να το έχετε πάρει είδηση, κάποιοι άλλοι όμως όχι. Και για όσους είστε εντελώς φαν αυτής της μίας και μοναδικής καλλιτέχνητας, σας έχω εξαιρετικά νέα, γιατί μία από τις συναυλίες της στη Μαδρίτη θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά οι θαυμαστές της, προσέξτε, από ολόκληρο τον κόσμο, καθώς η Amazon Music ανακοίνωσε την παγκόσμια μετάδοση της εμφάνισής της

3 του Οκτώβρη. Αυτή η μετάδοση, παρακαλώ, θα ξεκινήσει σε 9 παρατέταρτο, ώρα Ισπανίας, ενώ θα είναι διαθέσιμη και σε διαφορετικές ώρες ανάλογα με την ζώνη ώρας κάθε χώρας, οπότε ενημερωθείτε σχετικά. Η εμφάνιση, μάλιστα, αποτελεί, θυμίζω, μέρος της ευρωπαϊκής περιοδίας της με την Σακύρα να πραγματοποιεί συνολικά 12 συναυλίες στην Μαδρίτη. Ξεκίνησε κάπου στις 18 του Σεπτέμβρη και ολοκληρώνει αυτές τις φαντασμαγορικές εμφανίσεις της στις 11 Οκτωβρίου. Αυτά λοιπόν τα νεότερα για τις 3 του Οκτώβρη. Μεταδίδεται ζωντανά λοιπόν η εμφάνιση της Σακύρα από την Amazon Music. Και πάμε να περάσουμε στον Rod Stewart. Παιδιά, έχουμε κάτι νοσταλγικό τώρα για αυτόν τον ένα και μοναδικό θρύλο της rock, γιατί μετά από περισσότερες από 6 δεκαετίες στη μουσική, ο Rod Stewart ανακοίνωσε ότι η επόμενη περιοδία του θα είναι η τελευταία της καριέρας του. 89χρονος θρύλος της rock, όπως τον αποκαλούμε, αποκάλυψε πως η τελευταία του περιοδία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του επόμενου έτους, του 2027, με συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Βέβαια είναι νοσταλγικό και βέβαια όσοι μπορείτε να τον παρακολουθήσετε ζωντανά, γιατί τέτοιος θρύλος δεν χάνεται. Και πάμε να κλείσουμε με τον Gastrosophy Fest, το οποίο έρχεται καταφθάνει ξανά στην Αθήνα, στο γήπεδο Taik Vodo, την Κυριακή 4 του μήνα, με σημαντικές προσωπικότητες και σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας γαστρονομίας να βρίσκονται σε ένα φεστιβάλ που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Από τη μία το Ραντάν, οι πόρτες ανοίγουν για μια ολοήμερη γαστρονομική εμπειρία και βεβαίως και εσείς μπορείτε να κλείσετε το δικό σας εισιτήριο στο more.com. Μην το χάσετε, θα δείτε και θα γευτείτε φανταστικά πράγματα και θαύματα, οπότε είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για αυτή την Κυριακή, Κυριακάτικο Σουαρέ, στο Gastrosophy Fest. Και με αυτό λοιπόν κλείνουμε τα σημερινά μας απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος. Ανανέουν το ραντεβού μου φυσικά για αύριο εδώ στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη. Δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Συγχάρε, φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πόσο από τα εκπάγλου καλονή πει.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονή.
2: Έπεσε στο επίπεδο μου τώρα.
1: Ταραχή. Καταλαβαίνετε.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδο μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.